Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Big FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Ρίχνω πρόβλεψη.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Νούβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στον Click 93. Είναι 7. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: όλα έγιναν κανονικά. Δηλαδή, μόλις μπήκε έτσι ο καφές.
1: Τελειώσαμε, παιδιά.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Νήτρο 98,6, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Νικόλας Ράπτης, καλή αρχή.
0: Γιώργος Δεσίλας στη ρύθμιση του ήχου. Και έτσι μαζί παρέα θα πάμε έως και τις 10 καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Τι ήσυχη πρεμιέρα είναι αυτή.
0: Τι θες να κάνουμε.
1: Μπράβο, ρούλα κορομιλά.
0: Περίμενε. Σε έχει πιάσει τώρα. Έχεις καταλάβει που έχουμε έρθει.
1: Τότε.
0: Δεν είναι εδώ σφαίρα και τα άλλα που γενοβόλαγες. Τέτοια, εδώ θέλει λίγο άλλη φωνή. Μήπως μπήκαμε και.
1: Μήπως μπήκαμε δυνατά.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει κόφτη εδώ, Δεσίλα, παιδί μου. Είναι του Νήτρο, οι φωνές πρέπει να είμαστε.
0: Επειδή λίγο ο σταθμός είναι και λίγο, ξέρεις.
1: Ουρμπανίλα.
0: Ναι, ουρμπανίλα, λίγο διαφορετικός. Ναι. Μήπως έπρεπε να μπούμε λίγο πιο χαλαρά, δεν ξέρω. Έχω ακούσει και ανταγωνισμό, είναι λίγο κάτω.
1: Ωραία, πάμε μία. Να κάνουμε μία δοκιμή.
0: Ναι, θες να, εσύ, ας πούμε, βάσει αυτών που σου λέω, πώς ναι θα ξεκίναγες.
1: Το φως έρχεται στην πόλη σιγά-σιγά. Νήτρο. 98,6, καλημέρα. Εσύ πώς θα μπαίνες?
0: Νήτρο 98,6, μια Urban Δευτέρα. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε πολλά πάρτι το Σουκού, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί όλα θα ανακοινωθούν από αυτό εδώ το πρωινό και θα δώσουμε και super duper προσκλήσεις. Δεν μου βγαίνει πολύ.
1: Όχι, όχι, ο ήλιος γίνεται μουσική, γινότες. Γίνονται άνθρωποι που κυκλοφορούν στους δρόμους. Ξεκινάνε δουλειά. Δεν μπορώ με τη χρόνια αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Πάμε λίγο.
0: Να πούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας πριν περάσουμε στα δικά μας. 6931-986-986, το Viber της εκπομπής. Έχουμε και το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, 211-779-41 και έχουμε και social.
0: Εννοείται. Και το site μας. Instagram είναι Nitro 98,6, πάρα πολύ εύκολο.
1: Info, παπάκι nitro986.gr για να στείλει τα παράπονά σας, γιατί μας βάλανε πρωί.
0: Α, έχει στο site,
1: στο site έχει επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μας ακούτε και live, κρυφά από το αφεντικό στο γραφείο.
0: Σωστό και αυτό, μας ακούτε και live. Λοιπόν, καλή αρχή να ευχηθώ.
1: Να
0: πω εγώ προσωπικά ότι με Κατερίνα Ζαρίφη όλα αυτά τα χρόνια τα πολλά μας γυρνοβόλαγε.
1: Εμένα είναι λίγο ιερό δισκοπότηρο ο ράπτης, πάντα. Όποιο μου λέγανε πρότεινε, τι θες, ποιον θες.
0: Και
1: το
0: εγώ,
1: ράπτη, το ναι ράπτη, το ράπτη.
0: Και εγώ η αλήθεια στις προτάσεις του μενού πάντα είχα Ζαρίφη. Πάντα ήταν μια χρονιά. Μιλάω στον Γιώργο τώρα, τον Δεσίλα, τον ηχολήπτη μας. Ήταν μια χρονιά, θυμάμαι, που ήταν να συνεργαστούμε στον Ίζη. Και δεν έκατσε ποτέ. Και δεν έκατσε
1: και πήγε
0: ποτέ.
1: Αυτή η χρονιά.
0: Δεν πήγε καλά. Για σένα. Για σένα.
1: Εμένα με βρήκε το κακό τότε. Σαν να με καταράστηκε. Του ήταν χαμόν.
0: Είναι και πρωί τώρα, δεν ακούει κανείς. Πες ό,τι θες.
1: Τι να τι ήταν αυτό, ήταν πλαντάμι, δεν ήταν χρονιά. Χρυσέ μου, άνθρωπε. Τι το άκουσε να μπούμε.
0: Άκουσε να μπούμε. Είναι εδώ τα καινούρια. Εγώ χτύπησα το μικρόφωνο.
1: Φίλε, δεν θα βαράς μικρόφωνο. Όλα θέλουν χάιδεμα. Είναι Νήτρο. Δεν είναι εδώ, βαράμε εδώ.
0: Πώς νιώθεις? Πώς είσαι?
1: Πολύ cool, ρε φίλε. Μήπως είναι λίγο ανησυχητικό?
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν, Κατερίνα, το οποίο συνειδητοποίησα χθες, ότι είναι η πρώτη χρονιά. Εγώ τώρα είναι η 18η χρονιά, σέρι.
1: Μπράβο.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που ξύπνησα αυτή την ώρα. Όσο περίεργο και σας φαίνεται, γιατί τα δύο χρόνια έτσι τα απόγευμα ήταν μια διαφορετική ώρα.
1: Ποτέ
0: εσύ
1: ξανά.
0: 6 απόγευμα τώρα. Ίσως
1: εγώ
0: 6 σέρι απόγευμα.
1: Ποτέ ξανά.
0: Ναι,
1: θα
0: αυτό
1: προτείνουμε και στους νέους συναδέλφους, αν σας πούνε για απογευματινή εκπομπή στο ραδιόφωνο, θα τρέχετε ποτέ σε άγνωστη κατεύθυνση.
0: Ποτέ. Και ξύπνησα πάρα πολύ ωραία και είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχω κάνει δοκιμαστικό με τον την παρτενέρ, την ομάδα.
1: Τι να δοκιμάσουμε, ναι. Είμαστε και γέροι άνθρωποι.
0: Αυτό.
1: Ήρθαμε εδώ, πώς πάνε στην έρωτη, να κολλήσουμε τα συντάξιμα, να σηκωθούμε, να φύγουμε από
0: αυτό. Δηλαδή, σκέφτηκα ότι Νίκο, δηλαδή κατάλαβα ότι μεγάλωσα φέτος που δεν έκανα δοκιμαστικό στο ραδιόφωνο. Λέω, είσαι πολύ μεγάλος πια. Ναι, δηλαδή ο διευθυντής σου λέει τι δοκιμαστικό να κάνουν τα μαμούθ. Σε τέτοια φάση.
1: Ήρθαν με τους χαβλιόδοντες από τα γρεβενά. Και εδώ πέρα τι. Πραγματικά τώρα.
0: Φίλε, όντως δηλαδή, το θυμάμαι. Εντάξει, okay. Μου φαίνεται περίεργο ότι δεν έκανα
1: δοκιμαστικό. Βάλε μας εμάς τώρα στο production, είναι μέσω Δεσίλας. Περιμένει ο άνθρωπος, λέει θα έρθουν δύο παιδιά για δοκιμαστικό. Και μπαίνει το καπί ευός μου κορδελιού.
0: Γεια σας. Πόσα μολάνε από τα λεωφορεία. Ναι, σε τέτοια φάση. Anyway, λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Το πρωί έχουμε πάρα πολλά έτσι να μοιραστούμε μαζί σας και εσείς μαζί μας. Έχουμε φτιάξει μια υποτυπώδη σκαλέτα η οποία έχει και παιχνίδια, έχει πάρα πολλά, αλλά τη βδομάδα αυτή την πάμε εβδομάδα προσαρμογής.
1: υπάρχει ένα παιχνίδι που το αγόρι μου εδώ έχει πάθει τάντρου.
2: Έχει τρελαθεί. Γιατί θα παίζουμε μαζί σας, αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά, κάντε να κερδίσετε. Μόνο αυτό σας λέω. Εδώ δεν υπάρχουν ευγένειες. Θα τα ακούσετε στον αέρα τα σκολιανά όπως είναι.
2: Οπότε θα έχουμε κήξει και τα παιχνίδια μας αυτήν την εβδομάδα προσαρμογής. Οπότε και εσείς θα προσαρμοστείτε μαζί μας και εμείς μαζί σας. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τι έρχεται, Κατερίνα?
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Σε θέλω να είμαστε λίγο πολύ, ας πούμε, attached με το πρόγραμμα.
2: Τι έχετε?
1: Και τώρα, Never in the Right Order, Nitro 98,6, Be With You, Mark Gonen.
2: Αυτό είναι Γιώργο? Όχι.
1: Ποιος είναι, ρε φίλε?
2: Γιώργο, διόρθωσέ μα. Περίμενε, ρε Γιώργο. Ποιο ήταν?
3: Ήταν What is Love.
1: Και τώρα.
2: Όχι, πρέπει να το γυρίσεις πίσω. Πάρ' το Mark Gonen.
1: Βάλ' το Gonen τώρα, αφού αυτό είπαμε.

0: Νίτρο 98,6, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 22 μετά τις 7. Ξέρεις τι ξέχασα να πω πριν.
1: Τι σε
2: να πεις. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Αξιώθηκε. Μια καλημέρα.
2: Βρείτε.
3: Ήρθε σφαίρα.
2: Ήρθε σφαίρα.
3: Γιατί.
4: Γιατί αναγκάζεται και τον Λιανό.
1: Καλώς ήρθατε.
4: Δεν θέλω.
0: Ο Λιανός.
4: Μα τον Αρνάουτο
0: δεν σε. Ο Λιανός δεν είναι σαν τα παιδάκια που τα πάνε επίσκεψη. Που λένε πρέπει να έρθει. Που πρέπει να έρθει.
4: Δεν θέλει. Μόνο Αρνάουτο. Αυτά θα πάρετε!
2: Γιατί ρε! Εγώ για σένα ήρθα!
4: Εδώ είναι hardcore!
5: Καλή αρχή! Ευχαριστούμε!
2: Καλή αρχή!
5: Ευχαριστούμε!
4: Μόνο η Σαρίφ είναι καλό παιδί!
2: Ναι.
1: Το πρώτο ξένο ραδιόφωνο!
2: Πολύ δυνατό!
0: Το πρώτο σωστό ξένο ραδιόφωνο!
1: Το πρώτο σωστό!
0: Το πρώτο σωστά! Γιώργο μου, καλή αρχή!
2: Βαλέτερ Λέγκα να του πούμε
0: το βράδυ! Λιανέ, θα τα πούμε το βράδυ!
2: Μη μαλώνετε!
4: Δώστε μικρόφωνο στον άνθρωπο!
1: Πόσο όμορφη είναι η Κατερίνα Ζαρίφη, άβαφη το πρωί, άρα όταν ξυπνάει ο άνθρωπο τη δίπλα. Μέσα σε μια κούκλα, αλήθεια.
2: Αγάπη μου, και δεν το μαλλί λίγο σαν τον κινούσι.
4: Ζαρίφη, έχει γκόμενο.
2: Έχω γκόμενο. Ευχαριστώ.
1: Νίκο, το παιδί πώ είναι.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Θα έρθουμε και εμεί να πούμε ένα γεια στον αέρα που έχετε ακροατέ πολλού.
6: Δεν θέλω να
2: το κατάλαβα. Είδε πόσο κύρια.
1: Είναι η μοναδική σοβαρή στιγμή τη εκπομπή.
2: Βάλε ένα τερλέγκα, βόρθια μένουν τα κλαδιά.
1: Καλώ ήρθατε,
2: ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
3: Μην πειράζει τα
2: κουμπιά. Μην πειράζει τι οθόνε, εσύ.
3: Μην πειράζει.
2: Ήρθε να χαλάσει.
3: Θα τα πούμε το βράδυ. Χώθηκε και κύριε. Χώθηκε και στα αθλητικά, ρε.
4: Παντού θα φωτώ.
2: Το βράδυ γιατί.
3: Μια δουλειά είχαμε στα αθλητικά.
4: Ναι. Να! The Legion Returns!
3: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στην τραγούδι.
2: Το βράδυ έχει τα αθλητικά που ξεκινάει.
3: Ναι, καλή αρχή στο Γιώργο Τολιανό στο Sky.
2: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει! Ορίστε, μέχρι θα μας χαλάσαν την κατάσταση εδώ.
0: Φασαρία πολύ,
2: πολύ παιδιά.
0: Και δούλευα και εκεί.
2: Τι θα γίνει που έχουμε.
0: Γιώργο, πικάρουν τα μικρόφωνα ή εμένα μου φαίνεται ότι πικάρουν. Έχω δυνατά τα τέτοια. Πήκαραν λίγο.
3: Άμα φωνάζει δυνατά.
2: Έχει δυνατά το παιδί, γιατί μπήκαν οι άλλοι μέσα.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε τη χρόνια φαρυγγίτιδα και έρχονται και μας χαλάνε.
0: Πολύ φωνιοσφαίρα, ρε
2: γάμο. Πολύ.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάμε λίγο να προσγειωθούμε στα δικά μας. 6931-986-986.
2: Μπράβο.
0: Βάιμπερ τη εκπομπή. Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες. Να πούμε πρώτα μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αρχοντία στη Θήβα. Η οποία μας ακούει δυνατά. Κυρία Αρχοντία, καλημέρα.
2: Από το τάμπλετ, την έχω
0: ακριβώς
2: ρυθμίσει.
0: Ακριβώς, είναι η μαμά της Κατερίνας. Καλημέρα στη Χρύσα. Καλημέρα στον Νίκο που λέει καλή αρχή. Στον Αλέξανδρο που λέει καλή εβδομάδα. Καλή αρχή στην όμορφη παρέα εκεί από εμάς, από τον Μπουγατσοπολείο. Εδώ και τον Άσο και από τα εξωτικά όμορφα Γιάννελα. Ο Αλέξανδρος είναι χρόνια Κροατής.
2: Αλήθεια.
0: Είχαμε χαθεί με το απογευματινό. Προσπαθούσε. Ο Γλυκούλης είναι στα Γιάννενα.
2: Ψυχούλα
0: είναι
2: μου.
0: Από το πόλις εκεί στα Γιάννενα. Έχουν μπουγάτσες και αυτά και είναι φοβερό.
2: Ο άντρας είναι από τα Γιάννενα.
0: Ναι,
2: σέβομαι και πολύ εύτομαι.
0: Α, ναι, από τα Γιάννενα μέσα.
2: Από την Παιδινίου. Ανήνων.
0: Παιδινή τι είναι, χωριό.
2: Σαν χωριό, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Λένε αυτοί ότι δεν είναι, αλλά είναι, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ο Σάβας λέει καλή αρχή, παιδιά. Δεν μπορώ, Σάβα, να το διαβάσω αυτό στον αέρα που γράφεις.
2: Τι, τσόντα.
0: Όχι, αυτά τα λίγο τα πιο έτσι, σκληροπυρηνικά. Καλημέρα και στην Τζέννη. Εσύ που θα στείλεις καλημέρες, εσύ λοιπόν, θα παιδιά.
2: Θα στείλω στο Θοδωρή, τον καμεραμάν που μας ακούει από το κανάλι, γιατί πάντα στηρίζουν, να ξέρετε, η τεχνική την κατάσταση. Λόκα. Δεν βλέπει να ξύπνησε καμιά μαλλιάσκου να μας πει τα καλημέρες.
0: Ναι, τα ίδια ώρα τώρα.
2: Και γενικότερα καλημέρα. Θέλω να πω καλημέρα στο περίπτερο στην πλατεία Βαρνάβα που θα σηκωθεί σήμερα πρωί μόνο και μόνο για να συντονιστεί εδώ στο Νίτρο 98,6 και φαντάζομαι έχει απογοητευτεί ήδη που έχει στο Νίτρο.
0: Καλημέρα στο περίπτερο, καλημέρα που μας ακούτε εντός και εκτός Ελλάδας. Η Τζέννη λέει πολύ πρωί πήγες ρε Νίκο, αλλά χαλάλη σου. Εντάξει, Τζέννη, έπρεπε αυτό να γίνει.
2: Για σένα, κοίτα εδώ.
0: Έρχονται, δεν έρχονται.
2: Για μας έρχονται. Εφόσε, θέλουν.
0: Και στην Κατερίνα εδώ, συνονόματι φίλοι, και πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα.
2: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κοριτσιά, οι token non-binary, γιατί στο Never in the Right Order είμαστε. Τι να σας λέω τώρα, η επικαιρότητα είναι μία στην Ελλάδα. Και γιατί βλέπω όλα τα ενημερωτικά site, καρβέλα σβήση.
0: Όλο αυτό.
2: Μόνο αυτό μας νοιάζει.
0: Μου λέει η Κατερίνα πριν να ξέρεις ότι υπάρχουν καφετέρειες οι οποίες έχουν βάλει στα tips φωτογραφίες σε ποτηράκι καρβέλα σβήση.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή και βλέπουν οι σερβιτόρια, ας πούμε, πού πέφτει το περισσότερο. Μέχρι στιγμής που έχουν μπει περισσότερα tips στη Βύση.
0: Α, ναι. Εντάξει,
2: έγινε λοιπόν εχθές ένα ολόκληρο τζέρτζελο. Αν πήγαν ελεγκτές το βράδυ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι πήγε η ΕΔΕ, έγινε φασαρία, ύβρις κλπ. Για 850.000 ευρώ χρέη. Το τίποτα. Δεν είναι και ποσό να ασχοληθεί. Από ό,τι φαίνεται αυτή η είδηση δεν ισχύει, γιατί μαθαίνω ότι οι ελεγκτές της ΕΔΕ σου λέει μέχρι τη δύση του ηλίου, όπως γίνονται και οι κηδείες.
3: Τι
2: μετά
3: νοείς?
2: Δεν έρχεται.
3: Α, ναι.
2: Βέβαια, γιατί πρέπει, μέχρι τη δύση του ηλίου λέει έρχεται το ηλεκτρικό.
3: Εννοείς ότι μπορείς να μην ανοίξεις μέχρι να πέσει ο ήλιος και μετά
2: δεν
3: ανοίγεις.
2: Δεν έρχονται και αυτή η επίσκεψη. Σου λέει, άμα πέφτει ο ήλιος δεν ερχόμαστε.
3: Ναι.
2: Άμα δηλαδή καταφέρεις και κρυφτείς μέχρι να πέσει ο ήλιος, δεν θα σου έρθει. Αλλά γενικότερα.
3: Αυτό δεν το ήξερα, ισχύει που λες.
2: Ναι, καλέ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς δεν ισχύει. Και γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση. Τώρα είναι διαμοιρασμένη όπως έχεις δει όλη η Ελλάδα, γιατί εμείς αυτά γουστάρουμε στην Ελλάδα.
3: Εγώ πιστεύω, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι λίγο, ξέρεις, κουτό. Όχι διαφημιστικό. Είναι κουτό, είναι δύο άνθρωποι που είχαν κάποια διαφωνία. Για μένα δεν έπρεπε να βγει και τόσο έξω. Και πιστεύω κάποια στιγμή, επειδή είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει κυριολεκτικά 10 ζωές μαζί, σε βάθος χρόνου θα τα ξαναβρούν.
2: Καλέ. Δεν είχα μαλώσει εγώ που είχα πάει πρωινό καφέ με την Ελένη Μενεγάκη, το βάζω στο ίδιο διαμέτρημα. Ναι. Και μετά από δύο χρόνια ξανασυνεργάστηκα. Θυμάστε το τι λέγανε.
3: Είχες μαλώσει.
2: Δεν είχα φύγει να πάω απέναντι με το Μουτσινά να κάνουμε πρωινό.
3: Α, ναι, δεν πήγε καλά αυτό.
2: Όχι. Ναι. Ευχαριστώ. Το θύμισες.
3: Ναι,
2: εγώ το είπα από μόνο.
3: Έχω δει την έναρξή σου τότε, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω δει την έναρξή σου με το Μουτσινά. Αλήθεια.
2: Και του έγραψε, σαν
3: ξέρεις που το είχα δει. Θυμάσαι μία που κάναμε τη Μαρία την Ηλιάκη τα 25 χρόνια Αντένα.
2: Μπράβο.
3: Εκεί μου είχαν δείξει το πλάνο. Γιατί ήταν τα πρωινάδικα του Αντένα και ένα σημείο. Άκου τώρα, και σε ένα σημείο ήταν Ζαρίφη Μουτσινά. Και είχα δει τότε που ήσουν παιδάκι κυριολεκτικά.
2: Τις παιδικές φωτούς.
3: Ναι, παιδάκι, και λέω, κοίτα εδώ, ρε Κατερίνα, πόσο εκτός αυτό που βλέπω είναι από αυτό που έχω στο μυαλό μου.
2: Φίλε, έτσι ήμασταν τότε.
3: Παιδάκι, παιδάκι.
2: 25, είχε πάει καλά αυτό με την
3: φορά και μία μπλούζα ριγέ.
2: Ναι.
3: Ριγέ.
2: Είδε
3: που το θυμάμαι.
2: Πώ έγραψε τόσο Παναγία.
3: Ναι, δεν
2: μου.
3: Ξέρω. Μάλλον επειδή σε έχω πολύ μέσα μου, ξέρεις, έτσι, και μου γράψε.
2: Το κόρη μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι πιο κοντά, δεν γίνεται τώρα. Η Εμμανουέλα έχει ξυπνήσει, ακούει.
3: Ναι, τώρα ξυπνάει η μικρή, θέλει γάλα.
2: Μα ξυπνάνε και οι συγγενείς, καήκαμε.
3: Τώρα ξυπνάει η μικρή, δεν θα μας ακούνε, αλλά ξυπνάει η μικρή, θέλει γάλα.
2: Πάντως, γενικότερα να πούμε ότι. Εντάξει, δεν σας πιάνω τώρα την καθημερινή αστυνομική, ας πούμε, ταυτότητα, γιατί ξέρετε. Ναι.
3: Μενίδη και τέτοια.
2: Μενίδια και τέτοια.
3: Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, λιποθύμησε, είχε λιποθύμηση.
7: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
8: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
9: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάνουμε εκλογές.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί τα έχουν βάλει τώρα με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και ότι... Ρε παιδί μου, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Και τους λέει δύο μήνες θέλουμε να κάνουμε εκλογές και αφήστε μας ελεύθερους.
2: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 103 δολάρια το Brent. Δηλαδή, εσείς με το που ακούτε μπαμ, θα πηγαίνετε νωρίτερα στα βενζινάδικα. Ναι. Τώρα έγινε ένα μπαμ στο Ριάντ. Αυτή τη στιγμή θα πάμε και θα δούμε 2,45.
3: Το είδα και εγώ αυτό με τη βενζίνη. Γιατί πήγα προχθές να βάλω βενζίνη στη μηχανή.
2: Είδες.
3: Που το οποίο δεν ήταν ότι είχα και άδειο τεπόζιτο και μου βαράει ένα 18-19 ευρώ και γυρνάω τώρα. Όχι, τρε παιδί μου, λες τώρα ήταν η διαφορά τώρα τι 1 ευρώ. Αλλά ξέρεις, μου χτύπησε.
2: Όχι,
3: λίγο,
2: φίλε,
3: και γυρνάω και του λέω, μου λέει αδελφέ, μου λέει έχει αυξηθεί, ανεβαίνει τώρα, μου λέει έχει σταθεροποιηθεί, λέει δύο μέρες, τρεις. Και λέω, ρε φίλε, 18 ευρώ τώρα για τη μηχανή που
2: φίλε,
3: είναι τύπου...
2: Εγώ, ξέρετε, θα σας πω τώρα και το απόλυτο, εμένα ο βενζινάς μου ξέρεις ποιος είναι, σε φτιάξω τώρα.
3: Ποιος?
2: Ο Γιώργος Ανατολάκης.
3: Α, οκ. Okay.
2: Εντάξει. Λοιπόν, στη Λαβρίδα, εκεί πάω, εκεί μου λέει τι γίνεται, του λέω να βάλω σήμερα. Μου λέει, άστο, πάω, έλα από αύριο.
3: Α,
2: εγώ.
3: Σε ενημερώνει.
2: Γιατί ξέρει.
3: Ναι.
2: Ήταν και ευρωβουλευτής ο Γιώργος.
3: Okay, ναι.
2: Έτσι. Και μου λέει, και πάω και ζητάω να το γεμίσουν. Πόσο ρε φίλε, το γέμισα.
3: Θα σου πω. 95%.
2: 122 ευρώ.
3: Πω, ήσουν άδεια.
2: Ήμουνα στεγνή.
0: Στεγνή, ναι.
2: Στεγνή σαν φρυγανιά. Ναι. Αλλά φίλε, 122 ευρώ γέμισμα.
0: Πάρα πολλά, ρε φίλε.
2: Και σε ρωτάει, είναι η πρώτη φορά που σε καρατσεκάρει ο άλλος. Και σου λέει, σίγουρα.
0: Είστε σίγουροι.
2: Έρχεται κι ένας από μέσα. Είπατε να γεμίσετε. Ναι, είπα να γεμίσω.
0: Ναι, έχει πια το γέμισμα, έχει γίνει συζήτηση στα βενζινάδικα.
2: Είναι φοβερό.
0: Βγαίνουν στο κέντρο του δρόμου και λένε, ήρθε μία και γέμισε. Τέλος, κλείνουμε. Κλείνουμε
2: για σήμερα. Με την πετσέτα. Έλα.
0: Εσύ
2: είπατε για γέμισμα.
0: Να γεράσουμε κάτι. Να βγάλουμε ένα νεράκι.
2: Τραπεζάκι, θέλετε να περιμένετε εδώ. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά. Και επίσης, έτσι να κλείσουμε με κάτι ωραίο, για κάποιους κακό για άλλους. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες, 1-0 Ολυμπιακός. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Για μένα το χειρότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής. Παρότι είναι μια υποσχόμενη χρονιά.
2: Είναι.
0: Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τα είπε και ο προπονητής μετά. Αλλά επειδή πήγα και το είδα και με τους κουμπάρους μου και αυτά που κάνουμε και τις εκδρομές και πάμε καλά, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε.
2: Όχι. Και εμείς μείναμε με 10, αλλά είχε πάθος. Με 10 χρόνια διάρκεια θα περάσουμε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν πιάνουμε τώρα γιατί και εμάς είναι μια εβδομάδα προσαρμογής. Αυτή τη στιγμή το ωραίο που συμβαίνει, το οποίο το βλέπω, είμαστε σε ένα ολοκένουργο στούντιο στο Νίτρο και είναι το παράθυρο δεξιά που ξημερώνει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το βουνό. Αυτό είναι προς Τρακομακεδόνες, Πάρνηθα. Πρέπει να είναι Πάρνηθα.
2: Ποιο είναι παλιό βουνό, είναι, τι είναι εδώ.
0: Μάλλον και ξημερώνει αυτή τη στιγμή και είναι έτσι μια σαν πίνακα είναι έτσι το παράθυρο. Έγινε Νίτρο. Ένας πρωινός πίνακας, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν δούλευα στο Σφαίρα δεν βλέπαμε καθόλου προς τα δω. Ενώ τώρα είδες, κοίτα τι ωραίο. Είναι όντως σαν πίνακας, πολύ
2: ωραίο.
0: Εγώ
2: που δεν είχα στα ραδιόφωνα παράθυρο, νομίζαμε ότι μπαίναμε σε υποβρύχιο.
0: Πνίγομαι.
2: Άσε με τώρα.
0: Πάμε.
2: Να φύγουμε, κυρίες και.
0: Διαφημίσεις.
2: Το φτάσαμε ως εδώ.
0: Δεν προλάβαμε να κάνουμε για να φορέσει, δεν πειράζει.
2: Μετά.
10: Νίτρο 98,6.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νίτρο 98,6.

0: Τώρα 98,6 Never in the right order. Πρωινή decadence. Γελάς, ρε.
1: Γελάμε τη Ζαρίφη, γιατί πάμε να ξεκινήσουμε πριν και μου λέει το Never in the right order, πώς θα το λέμε. Της λέω, ρε Κατερίνα, γιατί πρέπει να λέμε Never in the right order. Ναι, το 98,6. Και κάναμε και δύο πράκτης και κάναμε Never in the right order. Και ήταν λες και δίνουμε elementary πάλσο τόσο. Δηλαδή,
0: προφορικά.
1: Αυτό το ελληνικό που θυμάμαι ότι όταν είχα πάει στην Αγγλία, με ακούγανε κάτι συμφοιτητές που μίλαγα, ας πούμε, στο τηλέφωνο και μου λένε, σε ακούμε που μιλάς ελληνικά. Και νομίζουμε ότι τσακώνει στο τηλέφωνο, γιατί έτσι είναι η φθόγγη μας, η γλώσσα μας.
0: Επιθετικό.
1: Αν μας ναι, έχουμε επιθετική γλώσσα.
0: Ναι, βέβαια, και
1: έντονη. Οπότε ξέρεις, σκεφτόμουν ότι.
0: Καλά.
1: Never in the right order δεν πρόκειται να το πω ποτέ. Είναι από το Never in the right order θα ακουστεί από την κλίμη και μετά.
0: Συμφωνώ. Και θα ακουστεί σωστά από την κλίμη
1: σωστά,
0: και μετά.
1: Θα γιατί ακουστεί εμείς... σωστά.
0: Μπράβο, θα ακουστεί σωστά. Βέβαια, θα μπορούσαμε να είμαστε και Γερμανοί που λένε πεταλούδα και σηκώνει στα χέρια.
1: Ναι, εντάξει,
0: χειρότερα. Μπάτερφλουγγεν!
1: Ναι, ναι, ναι. Μπάτερφλουγγεν είναι η πεταλούδα. Στα...
0: Κάπως έτσι είναι, ναι.
1: Okay.
0: Καλά, δεν τα ξέρω και νερό. Θα μπούμε το αλίγκα να μάθουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μαζί στην παρέα μας έχουμε πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πολύ κόσμο. Ανεβάζουμε όμως λίγο την ένταση, κρατάμε την καλή διάθεση και φυσικά έχουμε δίπλα μας το Vicos Cool Tea, ροδάκινο λεμόνι ή πράσινο τσάι με λεμόνι χωρίς ζάχαρη. Όποια και αν είναι η επιλογή σου, το Cool Tea είναι cool in every way. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις αναψυκτικά Vicos, γιατί ξεκινάμε με δώρο, Νικό.
1: Έλα, ρε.
0: Θα δώσουμε Vico.
1: Τι?
0: Θα δώσω.
1: Θα δώσω.
0: Γιατί δικά μας είναι, του Vico είναι.
1: Ναι.
0: Και ήρθε για να μας κάνει ποδαρικό. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις αναψυκτικά Vico του μήνα, παρακαλώ. Ναι. Δεν είμαστε εδώ πέρα τίποτα πλεμπέοι. Στείλε μήνυμα στο Viber του Nitro 6931-986-986 γράφοντας τη λέξη Vico και το ονοματεπώνυμό σου. Τώρα, βαράτε, να δούμε
1: ωραία.
0: Ότι είστε εδώ.
1: Να πούμε ότι είναι και εβδομάδα προσαρμογής για όλους μας. Οπότε θα έχουμε και παιχνίδια από τη νέα εβδομάδα. Έχουμε βρει κάτι φοβερά παιχνίδια. Εγώ ειδικά με το ένα έχω τρελαθεί που θα το παίζουμε παρέα. Μέχρι να γίνει αυτό, στην παρέα μας Day Fiber, άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, έχει και σταθερό 1 Gbps με 19,90 το μήνα, παρακαλώ, και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όσα θέλετε για την επικοινωνία. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο
0: Βεβαίως.
1: Viber. Καλημέρα να πούμε στην φίλη μας την Κατερίνα. Καλημέρα στην Αθηνά που λέει καλή αρχή στο δίδυμο που θα μας ανεβάζει τη διάθεση. Στέλνω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου από Θεσσαλονίκη.
0: Και ευγνωμοσύνη.
1: Και
0: πουλάκι μου,
1: ναι.
0: Γλυκό.
1: Έχουμε πάθει στέρηση, σας ψάχνουμε από τους άχαστους. Να πω σήμερα ότι άχαστους, για όσους είναι φαν, αύριο έχουμε πρεμιέρα το βράδυ με νέα αρχισυνταξία, νέος χώρος, τα πάντα όλα καινούργια. Οπότε και για μας είναι έτσι ένα καινούργιο ξεκίνημα. Είναι η εβδομάδα της πρεμιέρας.
0: Θα γίνει χαμός. Έχεις καινούργιο αρχισυντάκτη,
1: Έχω, ναι. Έχω, θα σου πω κάτι πριν προχωρήσω στα μηνύματα. Είναι μια χρονιά που ξεκίνησε με έναν φοβερό γυμναστή, τον Κωνσταντίνο Τονίκα, ο οποίος είναι από τη Θήβα. Και μου έκανε πάρα πολύ καλό στην υγεία μου και στην ψυχολογία μου.
0: Έτσι,
1: μετά από 4 μήνες μαθαίνω ότι θα υπογράψουμε εδώ μαζί με την Ζαρίφη.
0: Από τη Θήβα.
1: Και μετά από 2-3 μήνες μαθαίνω ότι ο νέος αρχισυντάκτης στην Όβιμπετ είναι ο Κώστας Σουμανιάτης, ο οποίος είναι από τη Θήβα. Και γυρνάω
0: Έτσι.
1: Στον Κώστα και λέω: φέτος με έχει κυριεύσει η Θήβα. Με κυνηγάει μόνο η Θήβα.
0: Καλά, θα μόνο δει τη ζωή τη χαρισάμενη. Ανοίγει τύχη σου με τους Θηβαίους. Θα δει τι έχει να γίνει.
1: Όταν γνωριστήκαμε με την Κατερίνα, επειδή η Κατερίνα και ο Γιώργος Οδεσίλας είναι πολύ φαν των ζωδίων, μου λέει: Κατερίνα, είμαι κρυός. Της λέω: Κατερίνα, είναι η γυναίκα μου κρυός. Οπότε όλη τη μέρα θα ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Και επειδή έχουμε δύο φαν των ζωδίων, να πούμε ότι υπάρχει και ενότητα με ζώδια τώρα. Ζώδια, όχι τώρα κάτι χθεσινού.
0: Κάτι αυτά απλά κλπ. Τώρα ναι. Ξεχάστε, εδώ ξέρουμε πού είναι η θέση της Σελήνης, αν έχει κενό πορείας και τέτοια τώρα.
1: Γελάει.
0: Πού θα υπογράψετε και πότε θα.
1: Ακριβώς, δηλαδή τι υπογράφετε, πώς ξημερώνει, τι κάνετε, όλα εδώ με Κατερίνα Ζαρίφη και Γιώργο Δεσίλα. Λοιπόν, επιτέλους Κατερίνα και πάλι πρωί φύγαμε μαλλιοκούβαρα. Καλή αρχή, λέει η Μάρο.
0: Αγάπη μου.
1: Καλημέρα στην Κέλλη, περιμέναμε πώς και πώς να ξεκινήσετε. Στην Ελευθερία, καλή αρχή. Στην Αφροδίτη που λέει θα είστε το πρωινό μου περπάτημα. Oh. Δύο χρόνια απουσίας, λέει η Νικόλα. Επιστρέφουμε κανονικά. Καλημέρα, καλή αρχή σε αυτό το δίδυμο. Αυτό το δίδυμο έπρεπε να υπάρχει.
0: Αυτό ήταν.
1: Λέει η Τόνια. και στην Κάλλη και στον Αλέξανδρο, στην Έλενα. Σε πάει θυβιώντας.
0: Πολύ
1: έξυπνο. Καλημέρα λοιπόν, γιατί έχουν σκάσει πάρα πολλά μηνύματα και πάμε να καλωσορίσουμε ένας άνθρωπος ο οποίος, Κατερίνα, είναι λίγο ιδιαίτερος, συνεργάτης της εκπομπής, είναι πολλά χρόνια.
0: Μου τον βάλαν στο συμβόλαιο, μου λέει θα έχεις και αυτόν. Λέω δεν θα τον γνωρίσω. Μου λέει είναι ειδική περίπτωση.
1: Είναι ειδική περίπτωση. Σου λέω είναι πάρα πολλά χρόνια που είμαστε συνεργάτες. Δεν μπορώ να τον αποφύγω. Λίγο στο σφαίρα τον απέφυγα. Είναι υπεύθυνος για την κίνηση, τον καιρό και όλα αυτά και είναι ο κύριος Τσιλιμπουρδάκης.
0: Οπότε να τον υποδεχτούμε. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τσιλιμπουρδάκη.
2: Καλημέρα σα, κυρία Κατερίνα Ζαρίφη. Καλημέρα στον κύριο Δεσίλα. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι
2: λοιπόν.
0: Πολύ που σας γνωρίζω.
2: Κυρία Ζαρίφη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Είστε πιο όμορφοι από κοντά.
0: Ευχαριστώ.
2: Βεβαίως φοράτε καλά. Και αυτά τα γυαλιά τα ωραία που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
2: Ήθελα να ρωτήσω αυτό το στήλο γιατί τον έχουν
0: πάνε
2: τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη,
2: για να σας δω εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Καθίστε, μεταφερθούμε. Μπράβο, στον αέρα, έτσι, να ακούγεται. Λοιπόν. Να ακούγεται, όλα είναι.
2: Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλή αρχή σε ένα ακόμα ραδιόφωνο. Εγώ με τον Νικόλα έχω γυρίσει 4-5 ραδιόφωνα.
0: Μπράβο, σας έχει πάει τσάρκα.
2: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Βεβαίως θέλω να.
0: Είστε συνταξιούχος εσείς.
2: Είμαι απόστρατος αστυνομικός με μεγάλη θητεία. Είχα υπηρετήσει και στο ένδοξο πυροβολικό της Θήβας.
0: Στο ΚΕΠΔ.
2: Ναι, στο ΚΕΠΔ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
2: Και τότε ήταν και η χρονιά που είχε μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό πυροβολικό.
0: Είχε.
2: Πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Μαυροσκούφιδες.
2: Ναι, ελπίστριες. Ανώτατη ταχύτητα 4 ΜΑΟ και αυτά. 4 ΜΑΟ γιατί είσαι. Λοιπόν.
0: 4 ΜΑΟ.
2: Ναι. Ναι, 4 ΜΑΟ είναι
0: το
2: ταχύτητα του τάγκ. Η ταχύτητα του τάγκ. Είναι. Να μαθαίνουμε. Ναι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Δηλαδή δεν είναι όπως είναι χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ταχύτητα των τάγκ είναι τα ΜΑΟ.
0: Μπράβο.
2: Γιατί τα τάγκ τι κάνουν, ΜΑΟ. Κατάλαβες, ναι.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι.
0: Με αρετή και
2: φέρνω τόλμη. Τάγκ σε. Αυτό γι' αυτό. Λοιπόν, καταλάβατε.
0: Μας αρέσει που μας δίνετε τέτοιες πληροφορίες.
2: Αυτό, πληροφορίες. Λοιπόν, άστατος καιρός, ξεκινάει εβδομάδα, βροχές καταιγίδες, 26 θα είναι. Έτσι, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΣΕΜΗ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μπράβο. Κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, νησιά Βορείου Ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις, βροχές, σποραδικές καταιγίδες.
0: Ωραία.
2: Οι άνεμοι θα είναι 4-6 μποφόρ, 8 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα πιο πολλά. Εδώ πέρα για την Αθήνα τίποτα ιδιαίτερο, 23 με 25. Και 5 μποφόρ θα έχει λίγο αεράκι. Αλλά μέχρι ναι. Και αυτό που στη μηχανή γυρνά στα απόγευμα και λες γουστάρω.
0: Ναι, να που θες να ακούσει σαν Drovel Night.
2: Ναι, θα, ναι.
0: Αλλά μην απλώσω, πέτα γιώτα την κοιλότητα, μην το κυνηγάω στο Παγκράτη.
2: Όχι, είναι αυτό όμως που λες να ακούσει λίγο Σελίν Ντιόν, που πας σπίτι.
0: Μπράβο.
2: Μετά λες μήπως να μην πάω σπίτι να πιω μια μπύρα.
0: Μπράβο.
2: Μια μπύρα με λίγο στραγαλοφίστικο.
0: Μπράβο.
2: Τέτοια πράγματα.
0: Το πίνετε εσείς τα μπυρόνια σας.
2: Εντάξει, ένα μπυράκι τα απόγευμα να το πιω. Είπε κανείς, ο παππούς μου κάθε πρωί, το θυμάμαι ως χορεμένος ο παππούς μου, κυρία Ζαρίφη, μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Έβαζε λίγο ελάχιστο, τίποτα.
0: Ναι.
2: 4-5 δάχτυλα.
0: Μπράβο.
2: Κρασάκι στον καφέ. Ωραία.
0: 5 δάχτυλα
2: ναι, λίγο τσιπουράκι. Ναι. Λίγο τσιπουράκι στον καφέ.
0: Μπράβο.
2: Λίγο τσιπουράκι. Και το πρωί έτρωγε μία φρυγανιά με ένα τριγωνάκι κασέρι. Και μου έλεγε, άμα πίνεις, μου λέει, λίγο τσιπουράκι στον καφέ.
0: Ναι.
2: Και ένα κασεράκι και μία φρυγανιά, θα ζήσεις μέχρι τα 95.
0: Πόσο έζησε ο παππούς?
2: 34 πέθανε. Όχι, εντάξει, έζησε.
0: Πώς θα τον έλεγες παππού στα 34, άμα φυτεύτηκε, βρε άνθρωπε.
2: Ήταν το αστείο, τέλος
0: πάντων.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα της κίνησης. Αυτή τη στιγμή το ρεύμα στην Λεωφόρο Αθηνών, πηγαίνοντας, περνώντας Χαϊδάρι και πηγαίνοντας προς το Ιερό Ναό εκεί της Αφροδίτης, έχουμε κινησούλα. Ο Κηφισός έχει αρχίσει και έχει αρπάξει. Από τη Νέα Φιλαδέλφια η κάθοδος μέχρι κάτω τα Λερό εκεί στον Κηφισό και η άνοδος αντιστοίχως από τα Λερό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε κινησούλα. Μετά ψιλοσπάει η Λεωφόρος Αθηνών εκεί που σπάει τον Κηφισό έχει κίνηση και μετά Κηφισίας Μεσογείων πνευματικά έχουμε τα προβληματάκια μας εκεί στο ύψος του Ψυχικού και μετά πηγαίνοντας πλατεία Μαβίλη τώρα γύρω γύρω από Εθνικό Κήπο κάτι Αρδιτού Ευαγγελισμός Ακαδημίας
0: Κανηρώης.
2: Αυτά είναι ψιλοκόκκινα από τώρα και Καρέας εκεί στο ύψος του Βύρωνα έχει που ψιλοκολλάει. Τώρα προς τα νότια ακόμα πέρα βρέχει, ακόμα
0: τώρα και Κηφισίας μην την πιάσουμε, εκεί πρέπει να μένουν.
2: Όχι.
0: Λογικά
2: ναι,
0: κόσμος.
2: Ναι,
0: με σκηνές. Αυτό
2: η Κηφισίας Μεσογείων είναι προς το παρόν.
0: Είναι μόνιμη εκεί.
2: Ναι,
0: είναι σαν να είναι με σκηνές.
2: Ψιλοβατά καθημερινά τα τέτοια. Ναι, θα τα πούμε και πιο μετά που θα έχει τσιμπήσει.
0: Δεν μου λέτε.
2: Ναι.
0: Έτσι για να σας γνωρίσω και λες.
2: Εσύ
0: είστε παντρεμένο.
2: Είμαι παντρεμένο, έχω 4 παιδιά. Σαν το Λιανό δίπλα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, αν έχει 4 δεν έχει ο Λιανός.
0: 4-5 δεν θυμάμαι.
2: Γι' αυτό δουλεύει παντού. Όπου και να μπει, τον Παναγυρίζει, βλέπει τον Γιώργο. Ο Λιανός κάνει σόγο. Ο Λιανός τώρα μπαίνει στα αθλητικά, κάνει το ένα. Αλλά έχει 4 παιδιά.
0: Τέσσερα παιδιά, ένα παλιά έπαιρνε περίπτερο.
2: Ναι, αυτό τώρα... λέω. Ναι, τίποτα. Κόκκινες πινακίδες.
0: Ναι. Έπαιρνε κόκκινη πινακίδα εψιλον εψιλον
2: εψιλον. Αυτό λέω, ναι.
0: Τώρα
2: έπαιρνε περίπτερο, όπως το λέω. Τώρα μια χαρά. Έχω τέσσερα παιδιά, είναι μεγάλο τα παιδιά μου αυτά. Τώρα ναι, εδώ πέρα.
0: Ψάχνεσαι καθόλου. Δηλαδή, επειδή εδώ ο σταθμός έτσι και με τη μουσική και αυτά τα έχει λίγο γκωμένη λύκη.
2: Εντάξει, δεν είναι. Η γυναίκα μου το γνωρίζει. Έχουμε και τις επιτυχίες μας. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε, βαδίζουμε τέτοιο. Το στεφάνι εδώ βλέπετε. Τη Βέρα μου δεν την αποχωρίζομαι.
0: Δεν φαίνεται και πολύ. Έχετε κάτι άλλο.
2: Είναι το δαχτυλίδι πάνω από τη Βέρα που δεν ξεχωρίζει. Λες, είναι μαζί με το δαχτυλίδι, είναι Βέρα αυτό.
0: Έχετε
2: δημιουργώ, δημιουργώ, γιατί ήρθα στον Νήτρο. Και έπρεπε να δημιουργήσω ένα μυστήριο.
0: Μα είσαι never in the right order, ρε φίλε. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσιλιμπουρδάκη. Σας περιμένω και αύριο, ε.
2: Εννοείται, με χαρά.
0: Κατσκόπηκε.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πες με ωραία μουσική εδώ στο Νήτρο 98,6. Never in the right order. Βεβαίως και είμαστε στο πρωινό του Νήτρο. Πρωινή Deca Dance λέγεται η εκπομπή.
1: Ναι, το πρωινή Deca.
0: Το είπαμε ποτέ, ούτε
1: καν.
0: Το είπες εσύ.
1: Είπα μία φορά κάτι, δεν ξέρω να ακούστηκε, το είπα λίγα σφυριχτό.
0: Μα στέλνανε διάφορα ονόματα από το marketing, πώς θα πούμε την εκπομπή, και αποφασίσαμε να την πούμε πρωινή Deca Dance, πρωινή Deca. Πιο καλό που μου φαίνεται το πρωινή Deca.
1: Πρωινή Deca, μωρέ τώρα, Deca Dance.
0: Ναι.
1: Να πω ότι είχαν έρθει κάμια πενταριά ονόματα. Ο Νικολάκης μου εδώ κατευθείαν χάλια, εμετός.
0: Η Κατερίνα έτσι με γνώρισε. Στέλνανε στο γκρουπ τα ονόματα και εγώ έλεγα όχι, χάλια, εμετός.
1: Τρόγλι. Ιδία. Ναι. Κάτι άλλο. Αυτή είναι η δουλειά που κάνατε.
0: Ναι, έκαζα το μάρκετινγκ. Γι' αυτό σας φέραμε. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο γκρίνια. 6931-986-986 το Viber της εκπομπής. Έχουμε και τηλέφωνο στο στούντιο. Όποιος θέλει παίρνει και. Σας βγάζει ο Γιώργος Οδεσίλας. Όποιος θέλει να πει μια καλημέρα, καλή αρχή, γιατί σήμερα.
1: Μας κάνουν μπαταρικό.
0: Ναι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Καλωσορίζουμε και εμείς τον κόσμο του Νήτρο 98,6. Οπότε είναι και εβδομάδα. Είναι αγιασμός ακριβώς. Είναι εβδομάδα προσαρμογής. Όποιος θέλει βγαίνει στον αέρα. 2-11-700-79-41.
1: Πείτε δύο λόγια. Έτσι να μας επισκεφτείτε εδώ πέρα. Σήμερα είναι όντως αγιασμός. Έχουμε βάλει τα λάθος ρούχα που μας τσιμπάνε, αυτά που μας έβαζε η μάνα, που σε κόβει το βρακί. Ναι. Όλα.
0: Είναι και ο καιρός έτσι που δεν ξέρεις τι θα φορέσεις. Δηλαδή το πρωί με τη μηχανή, εγώ φορέσα μπουφάν, τώρα θα σκάει ο Τζίτζικα.
1: Τώρα έξω θα είναι νταλάκα, να ξέρεις. Ναι, ντάλιακας.
0: Ο ήλιος είναι νταλάκα.
1: Ναι, ανταμάθεις, γιατί δεν τριστιβέωσες.
0: Έχω κι εγώ κάποια. Κάνουμε κάτι λιεζόν εμείς. Κάτι λέμε τις λέξεις, ξέρεις, μαζί όλες.
1: Μπράβο, ενωμένες.
0: Ναι, λίγο λι, λίγο νι.
1: Όλα μαζί. Και εμείς το έχουμε αυτό, καλέ.
0: Σου έχω πει με τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Καλά, πριν πάω.
1: Η μάνα ακούει. Να
0: τη η μητέρα μου πιθανότατα να ακούει αυτή τη στιγμή. Η Ιωάννα τη λένε τη μαμά μου.
1: Κυρία Ιωάννα, καλημέρα στην όμορφη Θέα. Την αρχοντική, την ιστορική.
0: Θα σου πω μια φοβερή ιστορία που την έχω ξαναπεί, αλλά δεν την έχω πει σε σένα. Πριν πάμε στις καλημέρες και τα μηνύματα, γιατί θέλουν και πολλοί συνεργάτες. Ο πατέρας μου λυνεί, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Μου λέει η μάνα μου, της λέω μαμά, μπαμπάς. Το έχει πολύ το λί και το νι. Μου λέει, σε καλά, μου λέει. Δεν μιλάει με ότι μου λέει ο πατέρας με το λί και το νι. Της λέω μαμά, λέω. Ο μπαμπάς μου λέει με το νι και το νι. Λέω, τι θες τώρα. Και καθόμαστε σε ένα τραπεζάκι. Έχει έρθει και ο θείος μου από Αθήνα. Αυτά η οικογένεια όλη, απόγευμα τώρα, έτσι. Και καθόμαστε λοιπόν. Και λέω, έτσι είστε, λέω, κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Ο πατέρας μου είναι πολύ της υγιεινής διατροφής.
1: Μπράβο.
0: Πάντα από μικρή πρόσεχε να φάμε στο σπίτι μια φορά την εβδομάδα ψάρι, όσπρια, αυτά. Ενώ εγώ τώρα με βλέπεις πως είμαι, ναι.
1: Πήγες αλλού.
0: Είμαι σαν τη μάνα μου.
1: Πήγες Αμερική.
0: Είμαι, ναι. Τέλος πάντων, τον παίρνω τηλέφωνο και τον ξεκινάω και του λέω. Γεια σου, μπαμπά, μου λέει, αγόρι μου, είμαι στη δουλειά. Του λέω, μπαμπά, λέω, στα γρήγορα, λέω, μη σε καθυστερώ. Του λέω, αυτό λέω που μας έπαιρνες μαζί με τον αδελφό μου, λέω, όταν ήμασταν μικροί. Λέω, το που μας έστειβες, λέω, τα απογεύματα και μας έλεγες είναι πολύ υγιεινό. Μου λέει, ποιο αγόρι μου, λέω, λέω, το πορτοκάλι.
1: Το άλλο.
0: Μου λέει, λέω, το άλλο, το σαγκουίνι. Και μου κάνει το σαγκουίνι και κάνουν όλοι αυτό και τη λέω μαμά. Αφού βλέπεις, δεν
1: παιδιά,
0: το έχει, λέω τώρα.
1: Και εμάς έχουν προφορά στη
0: έχετε
1: Θήβα.
0: Έχετε νι και λί.
1: Έχουμε νι και λί. Εμένα οι δικοί μου, για να μην φαίνονται ότι είναι από τη Θήβα, όταν έρχονταν οι ξαδέρφες μου από την Αμερική, κάναν τις ελληνικές λέξεις αμερικάνικες.
0: Δηλαδή.
1: Έρχονταν η ξαδέρφη μου η Τζάνα από την Αμερική και τη έλεγε κορίτσι μου, θες λίγο καρπούζι. Τα αμερικάνικα. Θε λίγο ψωμί.
0: Α, μιλάγανε έτσι.
1: Μαμά, δεν καταλαβαίνει η αγγλικά αν τη το κάνει προφορά το καρπούζι.
0: Ναι, ναι.
1: Θε λίγο καρπούζι. Εμά τη Θήβα κόβουν και εμά, ρε. Τι κάνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μανάρι μου, εσύ το μανάρα το έχετε.
0: Όχι, το μανάρι δεν το έχουμε. Αλλά έχουμε το παιδαράκο μου, αγοράκο μου.
1: Μανάρα.
0: Αγοράκα μου, κοριτσάρα μου, κάτι τέτοια.
1: Κατά τα άλλα.
0: Σε υπερθετικό βαθμό.
1: Never in the right order.
0: Τι
1: μα υπογράφει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Νταλκά FM δεν έχει, να πάμε.
0: 6931-986-986. Λοιπόν, καλημέρα στο Κωστάρα από την Τρίπολη. Καλημέρα.
1: Οπα.
0: Καλημέρα στο Λάζαρο, ο οποίο κάνει αιμοκάθαρση αυτή τη στιγμή. Καλά κουράγια, Λάζαρε.
1: Και όλα καλά, αγόρι.
0: Όλα καλά, αδελφέ μου. Καλημέρα στο Τζιμ, λέει επιτέλου πάλι πρωινό. Νικόλα μου, καλή αρχή. Καλή αρχή και στου δυο μα βεβαίω. Γεια σου Τζίμι, στην Ελευθερία είστε πολύ καλοί, αυτό μας έλειπε.
1: Μπράβο.
0: Να σε καλά Ελευθερία. Γκρίνιας λέει και λίγα λες η Τζέννη, μάλλον η Τζέννη,
1: Τζέννη
0: ξέρει πολλά. Να στείλουμε πολλά φιλιά στο εμπορικό μας, την Έμι που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Και κλαίει.
0: Όχι, μια χαρά, έχει στείλει καλημέρα.
1: Σε εμβριακή
0: στάση. Πρέπει να είναι χαρούμενη η Έμι λογικά, έτσι όπως τα πάμε. Να στείλω μια στην παραγωγό εκεί πέρα, στην παραγωγή τη δικιά μου, στην ομάδα μου, στην Αγγελικούλα που έχει συντονιστεί. Στο Φώτη που μας ακούει με το γιο τον Αντώνη.
1: Σαν να μην το περίμενε ότι θα έρθει. Έχουν στηθεί όλοι.
0: Ναι, έχουν στηθεί όλοι, περίεργο.
1: Σου λέει ήρθε.
0: Στον κουμπάρο μου τον Κώστα και στο Μάκη, στο φίλο μου τον Μάκη τώρα από το Δήμο και στην Νέα Φιλαδέλφια που είναι εδώ δίπλα μας.
1: Παλιοί και νέοι συνεργάτες συντονισμένοι. Χάρη Χρονόπουλο που πηγαίνει τώρα στη Σούπερ Κατερίνα.
0: Που πάει Σούπερ Κατερίνα. Α, δουλεύει. Τι ώρα βγαίνουν αυτοί.
1: Είναι καινούριο. Αυτοί βγαίνουν στις 10, αλλά πάνε νωρίς. Καλημέρα στον παλιό συνεργάτη το ραδιοφωνικό. Καλημέρα στον νέο συνεργάτη Μιχαλιλοάγγελο Βουράκη που είμαστε στο Σαββατοκύριακο.
0: Α, στο...
1: Είναι οριστημένη.
0: Στη... Με τη Μαλέσκου που είστε.
1: Και στη μεγαλύτερη φάν σου, Γεωργία Βουδούρη, κολλητή μου, Τζο.
0: Γεωργία οποία... Βουδούρη, δουλεύαμε μαζί όταν ήμουν στο MTV, στο Music.
1: Θέλει.
0: Ναι,
1: όλοι σε θέλαμε.
0: Υποδιοίκηση κυρίου Ρέστη. Και ήμουνα εγώ και από πάνω ήταν η Γεωργία.
1: Άμα λέμε μαμούθ με τους χαμιόδοντες, ναι,
0: Πώς περάσαν τα χρόνια.
1: Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, τα θυμάσαι αυτά?
0: Τι εννοείς?
1: Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά με και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Να πω ότι μας ακούτε και από το site μας info@nitro986.gr. Το Instagram είναι nitro986. Πάρα πολύ εύκολο, γιατί έχουν στείλει, έχουν αρχίσει και στέλνουν στο Viber και το Live24 που υπάρχει το Nitro. Καλή αρχή αγάπες, μας στέλνει η Τζο. Η Μαντό λέει: καλημέρα Νίκο, Κατερίνα, σας ακούω από το λεωφορείο. Πάω φιλοσοφική σχολή του ζωγράφου από Διόνυσο. Ένα καθημερινό ταξίδι, λέει. Καλή αρχή, θα μου κάνετε παρέα στις ατελείωτες διαδρομές με τα μου.
1: Αυτή είναι Φίβος Δελιβοριάς τραγούδι.
0: Ναι, αυτή
1: είναι. Περπατά, είστε. Είναι η φοιτήτρια.
0: Διόνυσος τώρα φιλοσοφική.
1: Κοπέλα μου.
0: Μιλάμε, φεύγεις με τάπερ, με νερό.
1: Τι θα πετύχει και κλίμη.
0: Ναι, αυτή θα ακούσει όλο το πρόγραμμα.
1: Εδώ θα μείνει το κορίτσι.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας πριν πάμε σε τραγούδι είναι και η Novibet. Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη, ελληνικό ταπεραμέντο, Greek roulette της Novibet. Παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.

0: νιώθεις?
1: Νιώθω τα vibes, νιώθω αυτή την ουρμπανίλα που με έχει βαρέσει ο Νίτρο. Δεν ξέρω, έχω τρομερή διάθεση χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Έχω τρομερή διάθεση σήμερα.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, απορώ με τον εαυτό μου.
0: Πετύχαμε καλό κουλούρι.
1: Πετύχαμε φοβερό κουλούρι. Φοβερό
0: ξέρω,
1: κουλούρι.
0: Τώρα,
1: πάρε τηλέφωνο να του φτιάξει, παιδιά. Τώρα δεν είναι διαφήμιση. Φάγαμε ένα κουλούρι από
0: αφράτο.
1: Το μόνο κουλούρα φράτο. Τρελάθηκα. Μου λέει Ζαρίφη, θα πάρει αυτό.
0: Τώρα στο φαΐ, ρούχα δεν θα με ρωτάτε. Παπούτσια δεν με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Φαΐ θα με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι εγώ τώρα η παρτνέρα αυτή.
1: Με τα ρούχα δεν είμαι και εγώ, είμαι άσχετο.
0: Όχι. Ρούχα
1: και
0: δεν ξέρω.
1: Τα ρούχα είναι και το χειρότερό μου δώρο.
0: Το χειρότερο.
1: Το χειρότερο. Ξέρεις γιατί, θα σου πω, το έχω φιλοσοφήσει.
0: Γιατί δεν μας κάνω.
1: Γιατί στο χοντρό
0: ναι.
1: δεν πρέπει να του παίρνει ρούχα δώρο.
0: Όχι.
1: Γιατί ας πούμε έχει τύχει αυτός ο φίλος μου ο Μάκης που σου λέω.
0: Ναι.
1: Είμαστε Χριστούγεννα πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και ο Μάκης, παιδί μου με την καλή του την καρδιά, σου λέει θα πάω να του πάρω ένα φουτεράκι Τόμι.
0: Ναι.
1: Το φουτεράκι Τόμι μου σταμάτησε στον αφαλό.
0: Μπράβο.
1: Του λέω Μάκη, τι νούμερο το πήρες ρε. Μου λέει large. Του λέω Μάκη, large. Έχω να φορέσω από την Πέμπτη Δημοτικού. Πέμπτη Δημοτικού φόραγα large. Το ξέραν ναι. οι γονείς μου. Το παιδί είναι πλαδαρό.
0: Ναι,
1: μου ψωνίζανε.
0: Είναι πλαδαρό.
1: Ναι, μου ψωνίζανε στο μόδα για χοντρούς.
0: Εμένα
1: τα λες. Σε κάτι μαγαζιά, εγώ μπήκα, πρέπει να ήμουν το πρώτο παιδί που μπήκα ναι. σε μαγαζί XXL.
0: Παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δευτέρα Δημοτικού, εγώ δεν μπήκα στις ενήλικες. Στη Λόλα, την μπουτίκ με πήγανε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν,
1: ναι, με ντύνανε κουρτίνες. Δηλαδή, δε, ναι. ναι. Εμείς σαν οικογένεια.
0: Ναι, Ρούσος.
1: Πρέπει να εφήβραμε το πάντσο. το πόντσο,
0: όπως λέγεται.
1: Το πόντσο, Μεξικανή. Μου άνοιγε η μάνα μου, τρύπαστε στα Σεντόνια και μέντινε και πήγαινε στο σχολείο.
0: Παιδιά, και εγώ πήγα στις ενήλικες και μου είχαν πει και τάχα μου. Έτσι είναι η μόδα, θα πας στις μεγάλες εσύ. Δευτέρα Δημοτικού, λέει η άλλη, είμαι 57 κιλά. Εγώ παρέλασα. Παραστάτρια Δευτέρα Δημοτικού, 57 κιλά.
1: Ναι.
0: Ήμασταν βαρικόκαλα, παιδιά.
1: Αυτό είναι βαρικόκαλα, γιατί η αλήθεια είναι ναι, να μην λέμε τώρα και.
0: Εγώ
1: ναι.
0: θα σας πω, βαρικόκαλα. Όταν μου φέρουν δώρο ρούχο και είναι από τη γνωστή μαγαζάρα.
1: Ναι,
0: με
1: κατάλαβα.
0: Κρύος υδρότας.
1: Εγώ εκεί δεν μπαίνω εγώ. Στη γνωστή μαγαζάρα έχω να μπω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το Excel της μαγαζάρας. Ναι, το Excel της μαγαζάρας είναι για να βγω και να μην πιω, να μην φάω.
0: Μπράβο.
1: Είναι να βγω απλά για να περπατήσω.
0: Αυτό, αέρα.
1: Ναι, αέρας. Δηλαδή από τη γνωστή μαγαζάρα, αν μου πάρει λοιπόν. Εμένα Excel, τίποτα. Ρε.
0: Ορίστε, σου δείξω
1: τώρα το
0: δεν
1: κάθομαι.
0: Δεν θέλω να ξεβρακωθώ στην κάμερα.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Λοιπόν, XXL, ρούχο,
1: ναι.
0: μαγαζάρα.
1: XXL.
0: Αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή. Γιατί XXL.
1: Α, όχι, μπαίνει στο XXL.
0: Όριο, σαν το ναι. κουμπί στο συγχωρεμένο του Πάγκαλ, το σακάκι.
1: Ναι.
0: Όριο. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι XXL, κοροϊδευόμαστε. XXL. Εγώ είναι αντίσκηνα τα ρούχα. Λοιπόν, και μου λένε τώρα που χάσες. Και τώρα που έχασα, πάλι έχω αυτό το μνημονικό. Μπαίνω μέσα σας. Έχεις δει πως είμαστε στα δοκιμαστήρια, στο γνωστό αυτό μαγαζί που τεντωνόμαστε από παντού κλπ.
1: Δεν είναι. Εγώ έχω βρει ένα μαγαζί που πια με εξυπηρετεί πάρα ναι. πολύ.
0: Ποιο.
1: Είναι αλυσίδα από την Αγγλία.
0: Ξέρω, κατάλαβα.
1: Ναι, το οποίο πάει μέχρι 4-5 XL.
0: Πού είσαι αδύνατος.
1: Ναι, που εκεί πέρα μπαίνω και λέω μπαίνω σαν την Kim Kardashian. Λέω ήρθα να ψωνίσω.
0: Αυτό είναι.
1: Ήρθα
0: παιδιά.
1: Να ψωνίσω. Παίρνω 5 μπλουζάκια και τα παίρνω με χαρά. Δεν τα παίρνω με πρόπτικη. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά αγόραζα με το τι θα συμβεί στο μέλλον.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή έπαιρνα ένα τζιν στη μαγαζάρα και έλεγα θα δυνατήσει.
0: Μπράβο, ρούχο στόχο.
1: Ναι, ναι, ρούχο στόχο ακριβώ.
0: Ρούχο στόχο.
1: Έπαιρνα ένα τισέρτ, έλεγα θα το φορέσει κάποια στιγμή.
0: Μπράβο.
1: Αυτά όλα. Τα θά μου είναι ακόμα με τις καρτέλες.
0: Εμένα.
1: Ενώ σε αυτό το μαγαζί που έχω ανακαλύψει, πηγαίνω και ψωνίζω και το άλλο πρωί το φοράω πριν ανέβω στη μηχανή. Γιατί το γουστάρω το ρούχο.
0: Επίσης, αυτό που πας σε πλασάρι μαγαζί και έρχεται η πολίτρια και σου λέει: Όχι, είναι μεγάλο αυτό για σας, extra small. Και λες, φίλε, είμαι σκίνη.
1: Ναι.
0: Σκίνη και αισθάνεσαι ότι πρέπει να φας κάτι, ότι ζαλίζεσαι.
1: Ναι.
0: Και είναι και οι πολίτρες όλες τσούπες. Δεν έχει αδύνατη.
1: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Δεν
1: ναι.
0: είναι τώρα ρατσιστικό.
1: Πάντως αυτό που είπες είναι φοβερό. Ότι πας σε μαγαζί που έχει μεγάλα νούμερα και πας και παίρνεις 3 Excel και σου λέει δεν είστε εσείς γι' αυτό.
0: Τι κάνετε.
1: Και εκεί πέρα, κάνεις, αρχίζεις πετάς στήθος μπροστά
0: ναι, και, λες,
1: και ανοίγουν και τα φτερά σου και λες αδυνάτησα Αγούστης.
0: Έχω μείνει μισό στα πέσω κάτω αδενοπάθεια.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ. Αλλά ποια είναι η κατακλίδα, μη φέρνετε ρούχα στο χοντρό.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Αρώματα.
1: Ναι, ας πούμε, ο κουμπάρος, ο Κώστας.
0: Παίρνει αρώματα.
1: Είμαστε τώρα πόσο, είμαστε τώρα από τα 18 ναι. φίλοι, 20 τόσα χρόνια, 30 χρόνια. Ωραία, πόσο είναι, πόσο βγαίνει, δεν θυμάμαι τα μαθηματικά. Ναι. Ο Κώστας μου παίρνει 20 χρόνια κολόνια.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Γιατί
0: 20 χρόνια κολόνια.
1: Μου είχε πάρει μια φορά δώρο, του λέω είναι εγώ εντωμεταξύ, ανοίγω και το στόμα μου.
0: Το
1: δεν κρατιέμαι.
0: Ξέρω τι είσαι.
1: Και ανοίγω το στόμα μου, μου λέει πώς σου φάνηκε το δώρο, του λέω ήταν σκουπίδι, ήταν χάλι. Και μου λέει, ωραία, πες μου από εδώ και πέρα τι θέλεις. Και κάθε χρόνο, δηλαδή με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει θα βρεθούμε να σου φέρω και το δώρο σου. Λέω, περιέργεια πέρυσι τον ρώτησα, του λέω τι πήρες, μου λέει τι να πάρω. Τι κολόνια.
0: Μπράβο.
1: Την κολόνια.
0: Φέρτε κολόνια στο φαγωμένο.
1: Την κολόνια.
0: Πάντως έτσι μια περιγραφή. Επειδή τον βλέπετε σαν αρκουδάκι της αγάπης, πιο γέροντας από την Ιταία δεν υπάρχει από τον Νικόλα.
1: Εγώ, αυτό γράφει τώρα και ένας. Η Κορίνα γράφει εδώ πέρα τρομερή διάθεση και ράπτης. Σε τι Δευτέρα ξυπνήσαμε. Καλή αρχή, αγαπημένη.
0: Doom day.
1: Ο θα ταιριάξετε, λέει πάρα πολύ, λέει ο Τζίμης. Η Γιώτα λέει καλημέρα. Μαναράκια, καλή αρχή. Γιώτα από Ρημόκαστρο.
0: Πέρε το Ρημόκαστρο Θήβας.
1: Α, Ρημόκαστρο Θήβας.
0: Ρημόκαστρο Θήβας, βέβαια. Ναι. Έχουμε δύο ονόματα στα χωριά, το αρβανίτικο και το κανονικό. Είναι οι Θεσπιές, οι 300. Το Θεσπιές που πήγαν και πολεμήσαν. Τα ψέματα που λέει η ιστορία, κάμερα σε μένα. Λοιπόν, και έχουμε το δεύτερο όνομα είναι Ρημόκαστρο. Ερημόκαστρο. Άκου τώρα κέφι.
1: Έχει, είναι ωραίο το Ερημόκαστρο.
0: Πάρα πολύ και πάρα ωραίο.
1: Ταβέρνες και τέτοια.
0: Προβατίνα.
1: Προβατίνα, ωραία.
0: Θα σε πάω.
1: Η μάνα σου πότε θα πάρει τηλέφωνο, δεν μου πει.
0: Όχι.
1: Τη έστειλε.
0: Τη έστειλε λάθος.
1: Τι θα πάρει σε ποιο σταθμό.
0: Δεν με νοιάζει, ας πάρει όπου θέλει.
1: Ναι. Κυρία Αρχοντία, εγώ με χαρά να έμαθα και ήσασταν και κούκλα το σουκού.
0: Άστα. Κούκλα και άστα. Ναι. Συζητηθήκαμε στη Δίβα. Πήγαμε χθες και πίναμε.
1: Αχθές.
0: Το κάναμε Παρίσι, ναι. Στη βροχή καφέ.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Κυρία Αρχοντία, θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω.
0: Να αυτό, τα.
1: Σκέτο,
0: αυτά δεν ήθελα.
1: Σκέτο.
0: Ιωάννα, σκέτο. Από Ιταία.
1: Δεν, η μάνα μου δεν θα ακούει τώρα. Μαμά, ακού.
0: Κάνε με άδει, με πλοκ, Ιωάννα.
1: Ναι. Μη στείλει μαμά μήνυμα στη Ζαρίφη. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Στείλε, Ιωάννα.
1: Είμαι μαμά του Νίκου και τέτοια, τα γνωστά.
0: Θα τον πριονιάσουμε.
1: Καλημέρα και στη φίλη την Καλλιόπη. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 8 και 24. Ναι. Να πάμε σε τραγούδι και για να γυρίσουμε αναφορές ή φεύγουμε για break. Και τραγούδι αναφορές.
0: Έλα, ωραία. Come with me.
1: Ναι, και...

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: 98,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Nitro 98,6.

0: είμαστε, Νίτρο. Νίτρο 98,6, 34 μετά τις 8. 6-9-31-9-8-6-9-8-6. Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Νικόλα Ράπτη. Τώρα έδειξε ότι είσαι ραδιοφωνητή.
0: Ευχαριστώ.
1: 34 μετά τις 8.
0: Αυτά σ' αρέσουν, γιατί είναι, κάποια που είναι συνήθεια.
1: Εγώ αυτά τα παλιακά του ραδιοφώνου πεθαίνω. 34 μετά τις 8.
0: Ας περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τέτοια πράγματα. Γιώργος Δεσύλλας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μπήκε και ο Νίκος Τσιάρας εδώ στο στούντιο.
1: Βαρύ πυροβολικό.
0: Βαρύ πυροβολικό. Ο Νίκος Τσιάρας είναι υπεύθυνος για το playlist και τη μουσική του σταθμού. Είναι παλιός γνώριμος. Είναι και η Σοφία μας από το marketing. Εδώ η οποία τραβάει κάποια story. Θα τα δείτε όλα αυτά στο Instagram του Νίτρο. Νίτρο 98,6.
1: Αλλιώς υπολογίζει η κοπέλα. Σου λέει η πρεμιέρα θα έχουν έρθει λίγο φτιαγμένοι.
0: Ό,τι καλύτερο. Αυτό σήμερα, Σόφη, είναι ότι καλύτερο θα δει. Δηλαδή καταλαβαίνεις
1: τις επόμενες μέρες. Το είναι της πρεμιέρας. Τώρα βάλε μενού τις άλλες μέρες που θα αρχόμαστε με την τζίμπλε βραχονισίδα εδώ πέρα.
0: 6931-986-986 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Να πω ότι μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρες, σας ευχαριστούμε και από τις δύο πλευρές. Έστειλε και η κουμπάρα μου. Ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω ότι υπάρχει πολλής κόσμος, ο οποίος, για παράδειγμα, όταν ήμουνα στο Σφαίρα, δεν άκουγε γιατί δεν μπορούσε να ακούει ελληνικά.
1: Μπράβο.
0: Και τώρα μου στέλνει η κουμπάρα μου μετά από σχεδόν 5 και 2-7 χρόνια και μου λέει ναι, ρε Νίκο, επιτέλους. Κάθε πρωί Νίτρο, καλημέρα. Η κουμπάρα μου είχε με ακούσει 7 χρόνια γιατί ήμουν δρόμο
1: πουλά.
0: Και Σφαίρα μετά.
1: Βάλει λίγο τώρα τερλεγκά, όρθια μένουν τα κλαδιά να σου πω εγώ που θα πάει η κουμπάρα.
0: Και θέλω να στείλω και μια καλημέρα στην καλύτερη ακροάτρια αυτή τη στιγμή που πήρα μεγάλη χαρά γιατί μόλις μου στείλει η γυναίκα μου ότι πάει με την κόρη μου στο σχολείο.
1: Αγάπη μου!
0: Και μας ακούει η μικρή μου η κόρη, η οποία θέλω να τη πω έτσι μεγάλη, πήρα τεράστια χαρά. Καλημέρα στο αμελάκι μου. Αμελάκι μου, σ' αγαπώ πολύ.
1: Ο βαβάς
0: δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει τώρα, την πάει στο σχολείο. Οπότε έτσι...
1: Κοίτα στην ευθεία, είναι ο μπαμπάς, μιλάει η μανάρι μου.
0: Πήρα μεγάλη χαρά.
1: Εγώ είμαι ηθιά, ξέρεις, έτσι πεθαίνω. Εγώ με τα μωρά είμαι. Λιώνω. Μπορεί τρελαθείς, να μην έχω γιατί δεν θέλω να χαλάσω το σώμα μου με την εγκύμηση. Δεν θα χαλάσω το σώμα μου. Το σώμα μου ήταν η καριέρα μου.
0: Ναι, το σώμα ήταν ο ναός μου.
1: Ήταν ο ναός μου.
0: Με αυτό πήγα μπροστά.
1: Γιατί δεν έκανε παιδιά, δεν ήθελα να χαλάσω το σώμα μου.
0: Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Δεν έχω και αυτό το πάτημα.
0: Όχι, καλά, καλά.
1: Δεν πειράζει. Γιατί?
0: Όχι, εντάξει, Κατερίνα μου, ναι. Όχι, κοίτα, δεν φαίνεται. Εγώ σε βλέπω.
1: Επίτηδες.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι φτιάξανε και τις καρέκλες και φαίνονται μόνο τα κεφάλια.
1: Παιδιά, είναι και λίγο τρομακτικό. Δύο κεφάλια που μιλάνε.
0: Δύο κεφάλια και τσιάρα. Έχετε βάλει και αυτή εδώ την κάμερα του γενικού που είναι εδώ μπροστά και είναι λες και είμαι σε ταβέρνα, ναι. Δηλαδή είναι φοβερό, απίστευτο.
1: Είμαι σε ταβέρνα, λέει. Λοιπόν, ναι, κάποιοι δεν χαλάσαμε το σώμα μας.
0: Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, για όσους είστε συντονισμένοι από την αρχή, ότι θα έχουμε μία ενότητα, διότι έχουμε το Γιώργο μας εδώ, το Δεσύλλα, που είναι ειδικό στα ζώδια.
1: Βέβαια,
0: και Κατερίνα Ζαρίφη, που είναι ακόμα πιο ειδική. Πρέπει να φτιάξουμε και ένα σήμα για τα ζώδια, Γιώργο. Σημείωσε το κι αυτό.
1: Γιώργο μου.
0: Γιατί είναι εβδομάδα προσαρμογής. Θα έχουμε και παιχνίδια, θα τα έχουμε όλα.
1: Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τον Γιώργο. Μέταλλα που δεν σκουριάζουν.
0: Θέλεις να περάσουμε στα ζώδια, να τα δούμε.
1: Βεβαίως να περάσουμε.
0: Ωραία,
1: στα
0: ας πούμε
1: ζώδια.
0: Έρχεται ένα σήμα ζώδια.
1: Ένα γενικό θα πούμε σήμερα. Ναι. Η Σελήνη είναι στο ζυγό. Είναι ένα καλό ξεκίνημα, πιστεύω, Γιώργο, για μας. Δεν ξέρω τι. Έτσι, αυτό που λέμε πρόσκαρο, γιατί ο ζυγός τι είναι. Λούσα και χορό.
0: Α, δεν το ξέρω. Εγώ σε κοιτάω γιατί δεν είμαι σχετικός. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα είμαι μαθητής.
1: Μπράβο, ελάτε.
0: Η Σελήνη στο ζυγό σημαίνει ότι επηρεαζόμαστε, ας πούμε. Ποια ζώδια επηρεάζονται?
1: Επηρεάζει το χρώμα της μέρας. Όλους μας επηρεάζει. Η Σελήνη τώρα είναι από πάνω, είναι στο ζυγό. Επηρεάζει τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι ξεκινάμε με. Γι' αυτό έχει την καλή τη διάθεση. Γιατί αν ξεκινούσαμε με μια Σελήνη στην Παρθένο, ας πούμε, θα πηγαίναν όλα σωστά στα όν και τέτοια, αλλά θα ήμασταν πιο γκρίνιες. Έχω άδικο?
2: Στις γενικές γραμμές, όχι.
1: Αυτή η φωνή με έφτιαξε τώρα.
0: Ναι, δεν την είχες ακούσει. Γιώργο, δηλαδή.
1: Ήξερα ότι υπήρχε λόγος να υπογράψω.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή. Εγώ που με το ξότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
1: Αυτό το λιάζει.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι τι σου είχα πει πέρσι?
0: Όχι.
2: Για τον ξότι.
0: Τι, ακριβώς, ότι ήταν η χρονιά μου.
2: Είναι η χρονιά.
0: Ναι, ήταν καλά. Η χρονιά μου, δόξα τω Θεώ.
2: Θα σε πάει καλά.
0: Μέχρι το Δεκέμβρη συνεχίζω και το 27.
2: Μην το παρακάνουμε.
1: Εντάξει,
0: okay. Άλλους δύο μήνες.
1: Άκου τώρα. Εμείς, να μιλήσω λίγο στα αδέρφια μου εκεί έξω, στους παρορμητικούς. Κρύ, ζυγί.
0: Είσαι κρυός.
1: Κρύος με εγώ καιρό. Κρύ, ζυγί, εγώ καιρή. Και καρκίνη. Έχουμε την. Έτσι λίγο μια κατάσταση λίγο πιο ροκ. Είναι και ο Κρόνος επάνω στον κρυό. Συμφωνείς, Γιώργο μου, σε αυτό?
2: Καταρχάς, να μην ξεχάσουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
2: Έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό.
1: Τι έχει να πει αυτό, άμα έχετε παλιά γκομενικά.
2: Για μια-δύο μέρες λοιπόν ακόμα, ακριβώς. Παλιά αισθηματικά, παλιά.
1: Θα γυρίσει ο Αρουραίος ο παλιός.
2: Θέλει λίγο προσοχή.
0: Εσύ στον εαυτό σου πες, τα που μου λες με πήρε ο πρώην μου για καλή επιτυχία και έχετε 10 χρόνια κολλητός φίλος.
1: Φιλέ, εγώ είμαι Σουηδία. Από Σουηδία πήρα τη συμπεριφορά, δεν ήξερα να πάρω κανένα πόδι που έχουν Σουηδία. Ναι. Δεν σπαθώ, πάει στα κομμάτια, δεν φαριέσαι. Okay. Όλοι χτυπημένοι από τη ζωή. Ναι.
2: Προσοχή στα αποθυμένα, να το πούμε έτσι.
1: Αν υπάρχει πρώην με αποθυμένο.
0: Έχει κανείς αποθυμένα στα 44 που είμαστε εμείς και
1: μόνο,
0: 44 πλάσια.
1: Κινητά αποθυμένα είμαστε, τι είμαστε.
0: Εγώ δεν έχω κανένα αποθυμένο.
1: Αλήθεια
0: σου λέω. Ένα αποθυμένο είχα, τα κατάφερα, ορίστε.
1: Το δικό μου.
0: Το δικό σου. Έκανα ραδιόφωνο με τη Ζαρίφη που το ήθελα χρόνια, ρώτα τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα με ρωτάγανε. Και με ρωτάγανε και μου λέγανε ποια θα ήθελες να κάνεις, ναι, πρωινό, που σούπα. Ή με ποια με προτείνανε. Και έλεγα παιδιά, με τη Ζαρίφη. Η Ζαρίφη είναι στον Αντένα.
1: Είχε δίκιο να ήταν αποθυμένο.
0: Η Ζαρίφη, ναι, τότε το τελείωσα. Δεν είχα κάτι άλλο να κάνω, τελείωσα. Αυτό.
1: Λέμε για αγκομενικά αποθυμένα και θα την γυρίσουν. Εγώ θα έλεγα,
0: ναι,
1: να προσέχετε τους πρώην που επιστρέφουν, γιατί με ανάδρομη Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μείνει και πολύ το πράγμα. Ας πούμε να μην κάνουμε κινήσεις. Α, ήρθε, γύρισε να πάω στη Λουκία να ράψω νηφικό. Βαστιχτείτε λίγο, κορίτσα.
0: Mm.
1: Συμφωνείς αυτό?
2: Ορθόν.
1: Ορθόν.
2: Ορθόν.
1: Τώρα, νομίζω ότι πιο ευνοημένοι αυτή την εποχή, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις,
2: Γιώργο. Σταθερά, λες εσύ.
1: Τα σταθερά, λέω εγώ. Κάτι σου χαλάει, τι σου χαλάει, ότι έρχεται η αναδρομή.
2: Αυτό το ανάδρομο, ναι, θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα πρώτα 10 ημέρα.
1: Τα πρώτα, ε. Λοιπόν, επίσης, είμαστε σε σκιά ανάδρομου Ερμή. Δεν
0: σε εντυπωσιάζει που παιδιά, ο Γιώργος, ο Δεσίλας, ήμασταν και στο Σφαίρα μαζί. Ο Γιώργος είναι ένα φυσικό που είναι, λες και είναι πόρτα στις 45 μοίρες, στον Γκάζι.
1: Στον Μπέρχαϊμ.
0: Ναι, λες και είναι πόρτα σε ροκ, μέταλ. Ναι, στη Γερμανία. Ή ένα τύπο γυμνασμένο στην Ντουχάστ. Ναι, Ραμστάιν. Και τώρα σου λέει η Σκορπιοί. Με αυτή τη φωνή, η Σκορπιοί το πρώτο δεκαήμερο. Δεν ταιριάζει, δεν συνάδει το ένα με το άλλο.
1: Δεν υπάρχει εδώ μέσα στερεότυπο. Ναι. Εσείς, ας πούμε, βλέπετε τους χοντρούς, λες είναι αστεί. Μην συντονιστείτε εδώ. Δεν είμαστε. Δεν υπάρχουν στερεότυπα. Γι' αυτό σας λέμε. Ο Γιώργος μας και ξέρει και μοίρες και τέτοια.
0: Τα πάντα.
1: Σε γενική, εγώ θα πω ότι επειδή πλησιάζει ανάδρομος Ερμής, ναι, και ο πιο άσχετος με τα ζώδια ξέρει ότι ανάδρομος Ερμής σημαίνει. Τι σημαίνει? Δεν αγοράζουμε καινούργια πράγματα.
0: Okay.
1: Ηλεκτρονικά και αυτά θα πάνε
0: για
1: ούραντα.
0: Άρα μην αγοράζεις τύπου. Τώρα αυτό μέχρι πότε είναι?
1: 17 Οκτωβρίου και θα φτάσει μέχρι 13 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα που θέλω να αλλάξω κινητό μετά από,
1: κοίτα,
0: τόσα χρόνια.
1: Τώρα είμαστε 12 Οκτωβρίου. Όχι τώρα.
0: Πότε να το πάρω?
1: Είσαι σκιά αναδρόμου.
0: Τώρα το έχω κανονίσει να το αλλάξω. Έχω να αλλάξω κινητό 4 χρόνια, 5, 6, δεν θυμάμαι πόσα είναι.
1: Ρε φίλε, και πρέπει να πας μέσα στον ανάδρομο. Σε βάζει έξω από εδώ να το κάνεις, το καταλαβαίνεις.
0: Ποιος έξω από εδώ? Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ούτε υπογράφουμε, ούτε τέτοια, ούτε τίποτα. Πάω, υπογράφω. Ναι, δεν με νοιάζει.
1: Κάρτο, και όταν έρθει εδώ κλαίγοντας να πεις χάλα στο κινητό, μην με πεις μετά στα λεφτά.
0: Δεν έχει εγγύηση. Ε? Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, αυτά με τα ζώδια.
1: Είπαμε ένα γενικό. Κάθε, ναι, μέρα θα λέμε από μία τζούρα για κάθε ζώδιο.
0: Άμα δεν θα τα λέμε όλα.
1: Όλα τα ζώδια θα τα λέμε, αλλά κάθε μέρα. Τώρα φάγαμε 25 λεπτά να μαλώνουμε για τον ανάδρομο.
0: Σωστό. Λοιπόν.
1: Δεν είναι σωστή υπογραφή αυτή.
0: Εντάξει, είναι και η πρώτη μέρα. Έχουμε καλημέρα. Έχουμε 1002. Καλή αρχή στους καλύτερους. Ισμήνη από Λιβαδιά. Πολλά φιλιά στην Ισμήνη. Στην Αφροδίτη εδώ πέρα. Καλημέρα. Καλή αρχή. Ετοιμάζουμε για το πρωινό μου. Καλημέρα στην Έλενα. Η μαμά που μεγάλωσε τα παιδιά τη ακούγοντα το ξύπνημα του δημοτικού τότε των σταθμό 89,2. Σε ακολούθησα δρόμο, μετά στο Σφαίρα ζωρίστηκα γιατί εκείνες τις ώρες δουλεύω. Ελένη και Θωμάς, τρελοί θαυμαστές. Πες την ιστορία με τον αδελφό σου και τα σουβλατζίδικα. Δεν τα θυμάμαι.
1: Πού να τα θυμάται όλα, όλα μια ιστορία είναι.
0: Πολλά φιλιά. Καλημέρα στον Κωστάρα, καλώς ήρθατε στο πρωινό. Και στην Τζο, έτσι για να υπάρχει παιδιά, μας έστειλε Άση Μπίλιου. Τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου που φέρνουν εύνοια στα ζώδια.
1: Πλάκα κάνει.
0: Πολύ ζώδιο εδώ πέρα.
1: Θα φτιαχτούμε, παιδιά, μην ανησυχείτε. Θα φάλουμε και σήματα. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι.

0: Νίτρο 98,6. Εδώ είμαστε πρωινή 10, κυρίες και κύριοι μου. Νικόλας Ράπτης.
1: Είναι η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Είδες τις εισαγωγές που φτιάχνουμε τις φωνές.
1: Φοβερά, φοβερά.
0: Φτιανόμαστε στις εισαγωγές ότι είμαστε ραδιοφωνικοί.
1: Προσαρμοζόμαστε.
0: Ναι, παιδιά.
1: Προσαρμοζόμαστε.
0: Λοιπόν, μόλις ανακάλυψα τον κόσμο του Live 24, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα και εκεί.
1: Ωραία, εσύ θα έχεις ανοιχτό το Live 24.
0: Βεβαίως.
1: Και εδώ, εγώ θα έχω το Viber.
0: Το καλύτερο δίδυμο μακράν, Βανέσα. Αμάν ρε, θα μας πνίξεις. Ανώνυμο.
1: Ναι.
0: Για σένα. Έπινα νερό και μου βγήκε από τη μύτη. Δεν είναι κακό αυτό, ανοίγει
1: τι,
0: όλο.
1: Τι είπαμε.
0: Για τους χοντρούς, μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Καλημέρα, ανέλπι στη Δευτέρα. Ευτυχώς έχει λίγη κίνηση και θα σας απολαύσω. Επίσης, κάτι παίζει σαν φύσιμα στο μικρόφωνο. Εμείς θέμε. Εδώ τα έχει ρυθμίσει μια χαρά ο Γιώργος.
1: Τι φταίει αυτό για το φύσιμα.
0: Εμείς που πάμε μπρος πίσω.
1: Μπορεί να φταίει και το χαλί, θα μπει και ένα χαλάκι.
0: Θα μπει και ένα χαλάκι. Καλημέρα από Πτολεμαϊδα.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα και καλή αρχή, Άρτεμις και Άκης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή αρχή στα τρελόπεδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτέλους καλωσορίσατε. Παιδιά, καλημέρα. Καλή αρχή. Παίξτε όμως και λίγο μουσική, γι' αυτό ακούμε Νίτρο.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Το 7 με 10, το 7 με 10 θα είναι έτσι που το ακούς, πιθανότητα και λίγο χειρότερο.
0: Μπράβο.
1: Μετά τις 10 θα έχεις μουσική, αδελφέ, να ακούσεις ό,τι θες.
0: Never in the right order,
1: ναι.
0: Μετά.
1: Αυτό never.
0: Θα γίνεται ραδιόφωνο.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Επιτέλους, καλημέρα και καλωσορίστε. Καλή αρχή, παιδιά. Λοιπόν, μπαίνετε στο Live 24. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή 345 άτομα είναι και μας ακούνε.
1: Φιλιά και στους 345-346. Φιλιά και σε εσάς στο Viber 6931-986-986. Καλημέρα και καλή αρχή στο δίδυμο. Στη Στέλλα και στη φίλη την Καλλιόπη. Βγαίνετε και στον αέρα αν επιθυμείτε να πείτε καλημέρες και ό,τι άλλο γουστάρετε, κάτι που βλέπετε, κάτι που παρατηρείτε. 2-11-779-41 και στην παρέα μας είναι ο Βίκος. Βίκος κούλτη, ροδάκινο, λεμόνι, πράσινο τσάι με λεμόνι χωρίς ζάχαρη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ροδάκινο στο,
0: και εμένα.
1: Στο τσάι. Δηλαδή είναι, είναι αγαπημένη μου γεύση, ειδικά το καλοκαίρι με δροσίζει πάρα
0: παγωμένο
1: πολύ.
0: Παγωμένο φουλ, ναι. Τρελαίνομαι κι εγώ.
1: Τρεις επιλογές, ένα κοινό στοιχείο. Cool in every way. Και αν θέλεις να είσαι εσύ ο ή τυχερή που θα κερδίσει τα αναψυκτικά Βίκος του μήνα, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Νίτρο 6931-986-986 γράφοντας τη λέξη Βίκος και το όνομα τεπώνυμό σου.
0: Η εβδομάδα είναι γεμάτη, γεμάτη δράση που στη Novibet, που αλλού παιδιά, με σέντρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και πολλά ακόμη. Δεν μπορεί να πάει λάθος. Η δράση στη Novibet δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
1: Έχουμε και γραμμή μας, λέει εδώ φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
2: καλή
1: Αφροδίτη. Γεια σου, Αφροδίτη.
2: Τι κάνετε, πώς καλή είμαστε. Αρχή.
0: Γνωρίζεστε.
1: Έχω, να ξέρεις,
2: εννοείται.
1: Έχω ένα φοβερό ταλέντο. Δεν έχω τις φωνές όλες καταγεγραμμένες στο κεφάλι.
0: Τι
1: μου.
0: Πράγμα είναι αυτό,
1: έχω
0: δεν
1: θέμα
0: είναι.
1: Με τις φωνές. Δηλαδή,
0: Jeffrey Dahmer.
1: Και η παπίλα, και η παπίλα δίπλα ρώτα τον Γιώργο. Παίρναν τηλέφωνο και έλεγα καλησπέρα Άννα. Και μου λέει αποκλείεται. Και της λέω είναι η Άννα, είναι η Αφροδίτη. Αυτή είναι η Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη, τι
2: καλημέρα.
0: Πώς σου φαίνεται.
2: Από το δρόμο που ξεκίνησε, ήταν η αιτία που άκουγα πιο συχνά ραδιόφωνο.
0: Αμά.
2: Και τον ακολουθώ.
0: Και τον ακολουθείς, έτσι.
1: Πει να πει την καλημέρα.
2: Επιτέλους πρωινό, να είναι πιο ωραία τα περπατήματά μου τα πρωινά.
1: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες αυτό.
2: Τώρα γύρισα. Τώρα γύρισα πριν από λίγο.
0: Σ' αρέσουμε.
2: Πολύ.
0: Μπράβο.
2: Θα τα φτιάξετε όλα, δεν σας φοβάμαι.
0: Άμα ακούω, θα τα φτιάξετε, πάει να πει ξυλομπαζόλες είστε προς το παρόν.
1: Όχι, μάλλον.
2: Θα τα φτιάξετε όλα σιγά σιγά αυτά που θέλετε. Ακόμα πρώτη μέρα είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη.
2: Φιλιά πολλά.
1: Να σε καλά.
0: Φιλάκια, Αφροδίτη.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
0: Λοιπόν, καλημέρα Νικολάρα και Ζαρίφη από Θέμη και Μίτσο. Καλημέρα από Καστοριά ο Χρήστος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλό ξεκίνημα, παιδιά. Δεν ακούγεται στέρεο ήχος μέσω ίντερνετ, γι' αυτό λέει ενημερώστε τους τεχνικούς ο Κώστας. Όχι, αυτό είναι ράπτης number 2.
1: Αυτό.
0: Μέσα από το ίντερνετ να ακούνε, να μην ακούνε μονοφωνικά, να ακούνε στέρεο. Όλα θα φτιαχτούν. Είμαστε Πασόκ, παλιό Πασόκ εδώ. Μην φοβάσαι τίποτα.
1: Επειδή μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, να στείλουμε και μια καλημέρα στη Νορβηγία, στη Χρύσα, η οποία λέει καλή αρχή. Έχουμε μια ώρα διαφορά.
0: Ναι, είμαστε
1: οπότε
0: κοντά.
1: Έβαλα ξυπνητήρι. Τι σχέση με την Νορβηγία, δε.
0: Θα θυμάμαι από την Eurovision ότι είμαστε κοντά.
1: Έβαλα ξυπνητήρι στις 6 για να σας ακούσω, γιατί μένω Νορβηγία.
0: Κώστας από Πτολεμαϊδα, εγώ το έστειλα αυτό με το νερό που βγήκε από τη μύτη. Είπε Ζαρίφη ότι θα χαλάσει το σώμα τη αμαμινιέγκη.
1: Α, ναι. Ναι, πέθανα κι εγώ.
0: Έλα,
1: αυτό. Επιτέλους το δίδυμο που χρειαζόμασταν από την Όλγα. Καλημέρα και στην φίλη εδώ, την Σοφία από το Βανκούβερ μας ακούνε.
0: Ο Κένετζα.
1: Βανκούβερ είναι πάνω, ψηλά, έτσι. Ναι.
0: Ψηλά, εκεί μπορεί να και χιόνια τώρα.
1: Πάρα πολλές καλημέρες. Γίνεται χαμός και με το διαγωνισμό με το Βίκο. Θα βγάλει εδώ πέρα το marketing, θα βγάλει νικητή.
0: Ανε, στείλτε Βίκος γιατί κερδίζετε τα αναψυκτικά του μήνα, αδέρφια.
1: Ακριβώς.

0: 8,6.
1: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Νήτρο 98,6. Νήτρο 98,6.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια,

0: έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Εδώ θα μπει το παιχνίδι μας στο Super Market, το οποίο είναι ένα φανταστικό παιχνίδι που θα παίζουμε με εσάς τους ακροατές. Απλά περιμένουμε να περάσει αυτή η εβδομάδα προσαρμογής και να μπει από Δευτέρα με δωράκι, ωραίο σένιο. Είναι παιχνίδι μνήμης.
1: Και καυγά.
0: Ναι,
1: και καυγά. Δηλαδή, εμείς το βλέπω εδώ τώρα ότι θα γίνει μάχη του Σκρά. Αλλά δεν πειράζει.
0: Έχουμε τρελαθεί όλοι με αυτό το παιχνίδι. 6-9-31-986-986 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Καλή αρχή, κοπέλια. Επιτέλους δόθηκε βαρύτητα στην πρωινή ζώνη. Με δίδυμο, λέει ο Πέτρος, απίστευτο. Break a leg και τέτοια. Να πω ότι έχει και ένα φύσιμα στα μικρόφωνα. Πέτρος, θα το φτιάξουμε, Πετράν, αυτό.
1: Ρε, με το φύσιμα
0: με
1: σήμερα.
0: Με το φύσιμα σήμερα. Καλημέρα στην Αρχοντία. Στην Αρχοντούλα είναι η ξαδελφή μου από την ΚΟ.
1: Αχ, έχουμε
0: σύνδεση. Μένει μόνιμα εκεί πέρα. Πολλά φιλιά και μας ακούει δυναμικά. Καλημέρα στον Κώστα. Νικόλα, θέλουμε ζώδια με μικονιάτικο εσάνς. Σε κάποια ραδιόφωνα έκανα ένα χαρακτήρα. Και έλεγα τα ζώδια, ο οποίος ήταν μικονιάτης.
1: Μπορούμε να κάνουμε Μαντάμ Ζαρίφα με Μύκονο.
0: Μην τον φέρουμε αυτόν καλύτερα. Είμαστε αρκετά ανοικτοί.
1: Κατάλαβα, το πιάσα το νόημα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα από Φιλανδία στη φίλη μας τη Σέβη, να στείλουμε φιλιά. Και τη βροχερή Γαλλία. Άκου εδώ ρε, κάνουμε διεθνή καριέρα. Ρε.
0: Τι ποιότητα είναι αυτά.
1: Τι ποιότητες. Επίσης, παρέα τα πρωινά θα πηγαίνω μαζί σας στο Πολυτεχνείο. Υπάρχει επίπεδο. Κατερινά, ρε, αγαπάμε, φιλιά και στον Νίκο, καλή αρχή. Είπα και εγώ, οι δικοί μου θα έρθουν σιγά σιγά. Τώρα ξυπνάνε
0: εμένα. Τώρα ξυπνάνε σένα. Είναι πιο γέροι.
1: Πιο γέροι. Θα έρθουν την ώρα που πρέπει να σκοθούν τώρα, να πάρουν τα χάπια αυτά όλα.
0: Τι διαφορά έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι διαφορά έχουμε.
1: Τι διαφορά.
0: Ηλικιακή, ένα χρόνο, δύο.
1: Εμεί. Ναι. Όχι, εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη.
0: Πώς.
1: Πότε είσαι.
0: Εσύ του πότε είσαι.
1: Όχι, πες εσύ πότε.
0: Εγώ το είμαι το
1: 80. Άμα είναι να πούμε και κιλά.
0: Ναι, να πούμε και κιλά. Εγώ είμαι το 82, 120 κιλά. Πότε είσαι το 78 είσαι.
1: Το 76.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Είμαι 50 χρονών, παιδιά.
0: Είσαι 50, κλεισμένα.
1: Κλεισμένα, μα δεν τι σε υπογράφουν εδώ αν είσαι μικρότερο.
0: Περίμενε.
1: Μην κοιτάς πως εσύ.
0: Περίμενε. Συγγνώμη, κοπάνισα. Δεν έχουν
1: βάλει. Το φύσιμα είναι ο Νίκος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ρε άτιμη, είσαι 50.
1: Ναι.
0: Δεν σου φαίνεται. Δεν το λέω, το λέω τώρα.
1: Και δεν έχω κάνει πετώματα σοβαρά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τώρα ξεκινάω.
0: Δεν ξέρω. Έχεις κλείσει τα 50. Έχεις κάνει πάρτι 50, ας πούμε.
1: Όχι, 50 a fabulous δεν έχω κάνει.
0: Οκ, γιατί στα 50 είναι μια ηλικία, ξέρεις.
1: Ορόσημο.
0: Ναι.
1: Έτσι μου πάει και στα 40.
0: Δεν έκανε παρτάρα τίποτα τέτοιο. Εγώ 40 δεν έκανα τίποτα. Ναι.
1: Εγώ αυτά τα Sex and the City ξερνάω. Ξερνοβολιό. Τώρα αυτό που μαζευόμαστε 50 and fabulous. Και... Τι fabulous έχει το 50, για πες μου. Τι έχει fabulous το 50. Δεν θα έπρεπε τώρα εγώ να.
0: Ζαρίφη με τίποτα,
1: Δεν φαίνομαι 50.
0: Τίποτα. Εγώ άντε, λέω άντε 80, 78.
1: 80 ετών!
0: Όχι, όχι. Το 80 να είναι γεννηθείς, άντε 78, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Μέχρι εκεί. Δεν πήγαινα τώρα 76. Με
1: μου θύμισες ένα αρχοκομμουνιστικό που είχα πάει πάνω στο σκουπευτήριο και Σαριανής.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας τύπος και έρχεται, ακούμε, ξέρετε, όλα αυτά τα ζητανή πράγματα. Και ήρθε και μου λέει, ρε Ζάριφ, πόσο χρόνο είσαι. Του λέω, τότε ήμουν 48. Ναι. Τι λέρε, μου λέει. Ναι. Δεν σου φαίνεται. Λέω, πόσο φαίνομαι, μου λέει 46. Λέω για δυο.
0: Να σου λέγε κανένα 40 να πάει.
1: 46 λες και δεν μου δίνει μια τεράστια διαφορά.
0: Εντάξει, νομίζω όσο μεγαλώνει τα δύο χρόνια είναι δύο χρόνια.
1: Είναι δύο χρόνια. Παιδιά, όχι, είμαστε 50, πατημένα.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
1: Και ούτω ή άλλω στο σταθμό λίγοι θα είναι νέοπε. Δηλαδή, φέραμε την κλίμη για να είναι generation. Δεν ξέρω και τα γράμματα.
0: Μετά χάο. Μετά την κλίμη.
1: Με τη γενιά τα ξέρετε τα γράμματα. Δηλαδή. Η X, η Z, εσύ τι γενιά
0: είσαι. Έχω ένα θέμα. Με αυτά τα X, Z και τέτοια, εγώ δεν είμαι καθόλου της τεχνολογίας.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή είμαι με τευτέρι, δηλαδή δεν σημειώνω στο κινητό.
1: Μπράβο.
0: Ότι έχω ραντεβού να πάω να κάνω. Να πάω να
1: στο
0: δω,
1: χαρτί.
0: Ναι, να πάω να δω τη Ζαρίφη στον Ήτρο. Ωραία, το γράφω στο χαρτί. Δηλαδή όσοι με βλέπουν που τα σημειώνω στο χαρτί μου λέει δεν γίνεται να είσαι τόσο πρωτόγονος. Δηλαδή στο χαρτί γράφω την Παρασκευή 3 η ώρα.
1: Μπράβο.
0: Πάω για κούρεμα.
1: Μπράβο!
0: Δηλαδή γέροντας. Είμαι τόσο γέροντας.
1: Και εγώ.
0: Το ότι. Ξέφυγα, θα σου πω κάτι, το ότι ξέφυγα από τα χαρτιά των λογαριασμών και πληρώνω ηλεκτρονικά, για μένα είναι νίκη. Ήμουνα μαζί με τους συνταξιούχους στο ταχυδρομείο ή στην τράπεζα, στην ουρά. Και πότε άρχισα να εκνευρίζομαι. Εκνευρίστηκα όταν εξυγχρονίστηκαν οι τράπεζες και βάλαν ένα ταμείο μέχρι τις 12.
1: Τα μηχανήματα.
0: Ναι, και είναι με τα μηχανήματα και αυτά. Και σταμάτησα και λέω, κοίτα να δεις. Πρέπει να εξελιχθείς. Πρέπει να μάθεις να πληρώνεις online. Δηλαδή, με παίρνανε οι εταιρείες και μου λέγανε, κύριε Ράπτη, μπορείτε να πληρώσετε και ηλεκτρονικά.
1: Δεν θέλω.
0: Και έλεγα, δεν θέλω. Θέλω όμως να είναι το χαρτί.
1: Μπράβο, θέλω το χαρτί.
0: Θέλω το χαρτί. Θέλω το χαρτί. Δηλαδή, ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπισα είναι με το αμάξι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άλλαξα αμάξι. Ωραία. Πέρυσι έχω ένα χρόνο. Για να σου δώσω να καταλάβεις.
1: Είναι πολύ τεχνολογικό.
0: Έχουμε το ίδιο αμάξι.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω και μου λένε, κύριε Ράπτη, θα έρθει, λέω, πότε έρχεται τα αμάξι, τότε ναι. Πάω, λέω, εγώ θα μου δώσουν τα κλειδιά, θα φύγω. Μου λέει, κύριε Ράπτη, πρέπει να έρθει ο tech expert
1: να σας το μάθει.
0: Να σας γνωρίσει το αμάξι.
1: Θάνατος.
0: Λέω, τι εννοείται. Μου λέει, πρέπει να κάτσετε 2 ώρες με τον tech expert να σας μιλήσει το αμάξι. Έρχεται ο tech expert. Του λέω, καλημέρα, καλημέρα. Λέω, Νικόλας. Μου λέει, Ίκαρος. Λέω, αδελφέ, πώς θα σε λέγανε.
1: Άνθρωπέ μου.
0: Κανας Κώστας θα έρθει να μου δείξει τα μάξι. Κανας Γιάννης. Μόνο ο Ίκαρος μπορεί να σου δείξει τα μάξι. Δεν γίνεται. Του λέω, αδελφέ, τι να σου πω. Δεν ήξερα ότι υπάρχει πέραν από αυτόν που κάει και στον ήλιο δεύτερος.
1: Μπράβο.
0: Λέω, ήταν αυτός.
1: Και ο δέδαλος.
0: Ναι. Καήκανε τα φτερά του, πάει, πέθανε. Δεν ξαναγεννήθηκε άλλος Ίκαρος.
1: Μπράβο.
0: Πάει αυτό. Έχω το αμάξι που είναι, λέω, για να μην μπορείς να παρκάρεις αυτό το αμάξι, πρέπει να είσαι μπούφος.
1: Το βαράνε,
0: ναι, πάει μόνο του, παρκάρει μόνο του. Πέραν της τεχνολογίας που έχει, φέτος αντιμετώπισα το χειρότερο πράγμα που μου έχει συμβεί στο αμάξι.
1: Τι?
0: Υπάρχει μία έκφραση που την έχουν πει 3 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Μία πρώην σου,
1: ναι,
0: η μάνα σου
1: και το αμάξι.
0: Και κανείς άλλος. Δεν μπέχει να μου το πει το αμάξι. Το είσαι ανίκανος.
1: Σου είπε το αμάξι.
0: Είμαι λοιπόν, οδηγούμε το καλοκαίρι. Οδηγούμε. Παιδιά, ειλικρινά σα μιλάω. Οδηγούμε το καλοκαίρι πέραν όλων των ειδοποιήσεων που βγάζει. Δηλαδή, ειδοποίηση ταχύτητα στο απενεργοποιό. Ειδοποίηση το ένα. Στο καράβι βάραγε τα αμάξι και μου χτύπαγε το application και παίρνω τον Ίκαρο. Του λέω, βαράει τα αμάξι συνέχεια. Μου λέει,
1: τον Ίκαρο.
0: Επειδή κινείται, μου λέει. Φυσικά του λέω, δώσ' μου το τηλέφωνό σου. Και ξέρει, επειδή κουνιέται το καράβι, μου λέει, βαρέσει συναγερμό. Πήγαινε κάτω. Του λέω, δεν χωράω να περάσω στο καράβι.
1: Έχεις
0: πρέπει
1: πάει,
0: να είσαι πολύ αδύνατο, λέω, για να μπει να το ξεκλειδώσει. Μου λέει, βρε λύση, μου λέει, θα μείνει στο μπαταρία. Και να είμαι με ρουφηγμένη κοιλιά
1: και
0: να περνάω με τα χέρια λες και χορεύω καποέρα.
1: Όλο σκόνη.
0: Όλο σκόνη για να πάω να ξεκλειδώσω τα αμάξι με στο καράβι. Πάει αυτό. Και πηγαίνουμε φέτος με τη γυναίκα μου Καλαμάτα. Καλοκαίρι, Αύγουστο.
1: Δρόμο.
0: Ναι. Και είναι αυτό που πατάς
1: τη Λωρίδα.
0: Τη Λωρίδα. Μου κάνει λοιπόν μια παρατήρηση, 2-3,5 ώρες δρόμο. Έχουμε φτάσει σε 100 παρατηρήσεις.
1: Ναι.
0: Μείνε στη Λωρίδα σου. Απάνταγα εγώ μόνος μου. Δεν μπορώ να οδηγώ με αυτό το άγχος. Πώς απενεργοποιείται αυτή η Λωρίδα,
1: τι
0: λέω.
1: Είμαι.
0: Δεν μπορώ. Και σε ένα σημείο αρχίζει το αμάξι, παιδιά, επιβραδύνει και μου βγάζει σημείωση. Είστε ανίκανος για οδήγηση. Άκου. Είστε ανίκανος για οδήγηση. Παρκάρετε στην άκρη να ξεκουραστείτε. Και αρχίζω μόνος μου.
1: Σου βγάλε τον καφέ.
0: Μου βγάλε μήνυμα. Είστε ανίκανος. Η
1: καφέ.
0: Γυναίκα μου με το παιδί πίσω και αρχίζω μόνος μου και ανεβάζω μποφόρ. Και τσακώνομαι με το αμάξι. Θα μου πεις εσύ ότι εγώ στην εθνική οδό με τα μακαρόνια. Ότι εγώ είμαι ανίκανος. Που στάμαξω να αρχίσω να λέω. Ναι, αμάξι εδώ, εσύ θα με βρεις. Του λέω, τώρα θα πάρω τηλέφωνο τώρα, έλεγα το leasing και θα σε αλλάξω. Μου λέει γυναίκα μου. Είσαι, μου λέει, 44 χρονών και τσακώνεσαι με ένα αμάξι, με μια μηχανή. Μου λέει, το έχει καταλάβει. Λέω, το είδε. Με είπε ανίκανο. Με είπε ανίκανο, φίλε, είχα τρελαθεί.
1: Φίλε, άμα είναι να πάρουμε αυτοκίνητο για να κάνουμε 3 ώρες ψυχοθεραπεία την ημέρα, εσύ θα με βρήσεις. Εμένα μου βγάζεις τον καφέ.
0: Έχω άδικο.
1: Πιείτε ένα καφέ και σταματήστε.
0: Α, ναι.
1: Ότι
0: νιστάζεις.
1: Ότι νιστάζω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα θα με κρίνεις.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι φοβερό, ρε παιδιά. Αλήθεια, εγώ έχω πάθει σοκ. Σου λέει το αμάξι ότι είσαι ανίκανος και σου λέει πιέσαι ένα καφέ.
1: Φιλιά στον Ίκαρο πάντως.
0: Φιλιά στον Ίκαρο, ναι.
1: Έτσι,
0: γιατί έστειλε μήνυμα, ακούει ο Ίκαρος.
1: Όχι, απλά μόνο και μόνο που το λένε Ίκαρο, καταρχάς λατρέψαμε.
0: Ναι.
1: Φιλιά στον Ίκαρο και μια μέρα να πούμε και τα σκαυγάδες μας με το ChatGPT.
0: Ναι, να το πούμε γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Αυτά είχα να πω. Ηρέμησε. Φύγε, Γιώργο.
1: Να το τώρα, ερωτισμός.
0: Τώρα είναι νήτρο.
1: Έλα να

0: Τι ήθελες?
1: Το βάζει, βάζει ωραία. Ναι. Στο σαν είναι αυτό. Derek Fane.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία για αυτή την ώρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, 6-931-986-986 το Viber της εκπομπής και 211-779-41 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, μας βρίσκεται και στα social media. Έχουμε και το Live 24 που στέλνει εκεί μηνύματα.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Να πω και μια καλημέρα στο σύντροφο μου που ξύπνησε και ακούει.
0: Έλα, αγοράκι μου.
1: Από το κινητό, σαν να ακούει ντοτσεβέλε.
0: Ναι.
1: Παράνομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να ακούει βύση στα υπόγεια.
0: Γιατί δεν ακούει, δεν έχετε ραδιόφωνο σπίτι?
1: Δεν έχουμε ραδιόφωνο. Τι είναι ραδιόφωνο?
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε ραδιόφωνο. Τώρα το συνειδητοποίησα.
1: Θα το βάζω στην τηλεόραση.
0: Έχω ένα ραδιόφωνο, είναι Lego. Έχω τρέλα εγώ με τα Lego, να ξέρεις. Στο λέω γιατί έρχεται 6 Δεκεμβρίου, έχω γιορτή και 21 έχω γενέθλια. Οπότε.
1: Εγώ θα σου πάρω.
0: Να μου πάρεις ένα.
1: Έχω πάρει και τα παπούτσια Lego.
0: Ρώτησέ με τι θέλω, γιατί τα έχω όλα, να σου πω.
1: Πού να έχω το τρέλα που πήγα στην πηγή του.
0: Έχω τρέλα με τα Lego, έχω τρέλα σοβαρή. Σοβαρή, σοβαρή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία. Ψυχοθεραπεία.
1: Είναι ψυχοθεραπεία.
0: Κάθομαι το βράδυ και με το που ακούω το πρώτο κλικ φεύγουν όλα.
1: Εγώ μπορώ να τρελαθώ τώρα κομματάκι.
0: Όχι, εγώ τρελαθώ. Ναι, πολύ υπομονή. Αλλά μου είναι
1: υψηλή. Θα ξεσπάσω όμως στους άλλους άμα δεν βγαίνουν.
0: Όχι, δεν
1: σκεφτεί αυτό.
0: Όχι, δεν είμαι. Είμαι
1: ξεσπάσω. Μανουέλα, πάρει τηλέφωνο.
0: Όχι, εκείνη την ώρα κοιμούνται όλοι. Δεν ασχολούμαι.
1: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό. Είσαι κλασικό Gen X δηλαδή. Γιατί εδώ.
0: Πριν πα αυτό, να σου πω ότι έστειλε εδώ η Έλενα, γιατί λέγαμε πριν για τι γενιέ, τι οποίε δεν γνωρίζουμε και οι δύο, και μα λέει λοιπόν 65 με 80 είναι η Gen X. 81 με 2000 είναι millennials. Μπράβο. Άρα εσύ είσαι Gen X, εγώ είμαι millennials.
1: Εσύ είσαι millennials.
0: Από 2001 έως 15 είναι Gen A και μετά υπάρχει η Gen Z. Τι θα γίνει αυτή
1: η Gen
0: πόρτα
1: Z,
0: μέσα,
1: ναι. Και βγήκε βάση ερώτηση, είδε το καινούριο. Πώς το είπαμε το παιδί, Χριστό. Χριστός, είπαμε.
0: Χριστός.
1: Χριστάκι μου, είσαι καινούριος, ε. Ναι.
0: Καλαστέργια
1: τόσο. Δεν το βλέπω να μένει το παιδί.
0: Ναι, αυτό λέω. Και καινούργιο θα μείνει. Μέσα έξω Χριστάκης και είμαστε στην τουαλέτα στο καράβι.
1: Τι να κάνει το Χριστάκης.
0: Ναι.
1: Που μας έχουν βάλει εδώ, αυτή εδώ την πόρτα.
0: Εδώ ήρθε να μάθει, να πάει στα άλλα ραδιόφωνα. Εδώ δεν θα μάθει τίποτα, Χριστάκη.
1: Χριστό μου, εδώ είναι πραγματικά πεταμένος χρόνος. Αλλά θέλω να πω ότι μας έστειλε και η Κατερίνα μας το 2-5 του Νήτρο μας.
0: Ναι.
1: Πες το επίθετο να το πω.
0: Ανδαλουδάκι.
1: Αντά, είδε.
0: Ναι, είναι το ανδαλουδάκι, όμως είναι πιο αριστοκρατικό από το αντά.
1: Δηλαδή να την ξεβαφτίσουμε τη γυναίκα.
0: Είναι το ανδαλουδάκι, δίνει και μια ισπανική σεκάνς.
1: Ανδαλουδάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, η Κατερίνη Ανδαλουδάκη, που έτσι τη βάφτισαν τη γυναίκα, είναι το επιθετό, μας έστειλε όλες τις γενιές. Θα είναι 2-5 εδώ στην παρέα, στον Νήτρο 98,6. Έτσι?
0: 2-5 το απόγευμα.
1: 26 χρονό, Gen Z. Όχι, Gen Z είναι αυτός και είναι το ίδιο με σένα με τους λογαριασμούς, λέει.
0: Α, ναι.
1: Σε νιώθω, λέει εδώ πέρα.
0: Ναι, δεν γίνεται αυτό με τους λογαριασμούς.
1: Υπάρχει και ένα μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Τσουτσούνια, καλή αρχή.
0: Ωραία. Περιγραφικό.
1: Ερωτικό.
0: Καλημέρα από Μαγαδασκάρη, καλή αρχή.
1: Τι?
0: Ο Άκης, ναι, από την εξωτική Μαγαδασκάρη. Καλημέρα.
1: Παράδεισος.
0: Καλημέρα, ρε Κανόνια. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Πιστεύω ότι κούμποσε το δίδυμο για την πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Νίκια, γεια σου, Νικολάρα.
1: Νίκος Νίκια.
0: Ο Ηλίας λέει: Βρίσκομαι, λέει, στο κόπερ της Σλοβενίας. Ο Τσουβέλας είπε πριν 10 λεπτά να γυρίσουμε να στηρίξουμε ράπτη. Ψυχούλα. Καλημέρα, καλή αρχή.
1: Άντα, θα τα ξέρω αυτά τώρα.
0: Πολλά
1: τα
0: φιλιά. Πολλά φιλιά στο Τζούβι. Να πω για όσου είστε συντονισμένοι και είστε και φαν των Άχαστων. Αύριο έχουμε και πρεμιέρα 10 ώρα το βράδυ στους Άχαστους στο κανάλι της Novibet. Και μια και είπα και Novibet είναι η Novibet.
1: Και μη μου στέλνετε άλλα μηνύματα στο Instagram πότε ξεκινάνε οι Άχαστοι. Έχω βρει μπελιά.
0: Έχεις βρει,
1: Έχω βρει μπελιά. Πότε ξεκινάνε. Εγώ θα τους πω, λέω, μωρί.
0: Οι περισσότεροι μου λένε φέρε τη Ζαρίφη στους Άχαστους. Για τέταρτο.
1: Κουστάρω.
0: Ναι, εντάξει. Και
1: τα αθλητικά μας θα τα κάνουμε κι εμείς.
0: Όλα θα τα κάνουμε. Όλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να. Μια και είπαμε Novibet, η εβδομάδα είναι γεμάτη. Γεμάτη δράση στην Novibet. Πού αλλού. Με σέντρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Euroliga και πολλά ακόμα. Δεν μπορεί κάτι να πάει λάθος. Η δράση στην Novibet δεν σταματάει ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι. Εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
1: Σήμερα κάποιος μπορεί σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι μου. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.fiber. Τι είπα, μωρή.
0: Τι έπαθες. Ιταλικό της ηλικίας.
1: Αυτό ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, τόσο αυτούρισε.
0: Δεν θα είναι τέλειο όμως. Αυτή η εκπομπή θα μείνει για πάντα. Δηλαδή, σκέψου τι ακροματικότητα θα κάνω μετά μόνος μου που
1: θυμήθηκα.
0: Θα μείνει στον τόπο.
1: Φίλε, θυμήθηκα ότι το έχω δει live στην τηλεόραση αυτό.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν είχα. Θυμάστε ποιο έχει φύγει live στην τηλεόραση.
0: Δεν το θυμόμαστε, Κατερίνα, και τώρα θα μας το θυμίσεις εσύ.
1: Ο αείμνηστος, ο Κουτσόγιωργας.
0: Α, ναι.
1: Τα θυμάσαι, Γιώργο? Όχι να αισθάνομαι ότι είμαι εγώ μόνο το καπινέα Μύρνη εδώ πέρα.
0: Α, ναι, εγκεφαλικό.
1: Ναι, είχε μείνει στο δικαστήριο.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Μάνα μου, Πασό, κλάματα είχαμε ιστορίες.
0: Ναι.
1: Προέρχομαι από βαθιά πασοκική οικογένεια.
0: Βαθιά πασοκική.
1: Έχουμε στο
0: σπίτι. Όλη η οικογένεια.
1: Τι?
0: Και μπαμπάς ήταν Πασόκ.
1: Ο μπαμπάς, μία φωτογραφία έχουμε στο σπίτι. Τον μπαμπά με το γεννηματά που χαιρετιούνται. Και έχω σε φίλο Σικιάς πάνω.
0: Υπογραφή του Παπανδρέου.
1: Όχι, ζωγραφισμένο τον Αντρέα πάνω.
0: Σε φίλο Σικιάς.
1: Ναι. Τέχνη, όχι αστεία.
0: Είχατε πάει κάπου εκδρομή.
1: Είχαμε πάει κάπου εκδρομή.
0: Και είχε το φίλο Σικιάς που
1: ήταν
0: τα ζωγραφίζανε. Ζωγράφιζε πάνω στη Σικιά.
1: Και έχω πάρει και το χρήμα.
0: Είχες επιλογή να διαλέξεις ή ήταν ήδη φτιαγμένο?
1: Ήταν ήδη φτιαγμένο.
0: Α, okay.
1: Δεν είχα επιλογή. Και με έχει χαϊδέψει και ο Αντρέας στο κεφάλι και τότε λέγανε αυτό το κορίτσι θα ξεχωρίσει.
0: Α, ναι, επειδή πήρες το χρήσμα. Πόσο ωραία. Πόσο ωραία χρόνια.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Και το Cool Tea. Απόλαυσέ το σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο τσάι με λεμόνι και μηδέν ζάχαρη. Cool Tea. Cool in every way.

0: 98,6, συγγνώμη, μπερδέθηκα, παιδιά. Είναι και πολύ σταθμή. Είναι και πολύ σταθμή. Λοιπόν, Peggy Goo, σε ένα πρόσφατο ταξίδι που είχα πάει, με είχαν στείλει με μια εταιρεία για τη Φόρμουλα 1, που με πάει στη Μόντσα. Μου στέλνει ένας φίλος και μου λέει: Νίκο, να ξέρεις, έχει και Ιντερνάπολη. Και λέω στον αδελφό μου, του λέω: θες να κάνουμε μια ταλιμπανιά, θα πιεστούμε πολύ, θα κουραστούμε. Καπάκια λέω να πάρουμε λεωφορείο, να πάμε Μιλάνο, να πάμε, γιατί μέναμε στη Μόντσα κοντά. Ναι. Μου λέει: άντε, μου λέει, πάμε. Και πάμε στο Μιλάνο, στο Σαν Σίρο, να δούμε Ίντερ Νάπολη. Και ήταν η Peggy Goo και την έκανε κοντινό σκηνοθέτη, λέει μαζί μας, λέει στο στάδιο Σαν Σίρο. Ωραία γυναίκα.
1: Τι πάρα, εγώ όταν πήγα στη Φόρμουλα στο ίδιο ταξίδι, που ήρθε ο μάνατζερ του Πιάστρη, κορίτσια που με ακούτε, ο νούμερο ένα πιλότος μαζί με τον Λάντο Νόρις.
0: Ο Πιτσιρικάς είναι
1: αυτός. Ο Πιτσιρικάς. Ναι, και έρχεται το μάνατζερ του Πιάστρη και μου κάνει hi.
0: Ναι.
1: Με μπέρδευσε με κάποια άλλη και μου πιάσε την κουβέντα αν περνάω καλά, όπως βλέπω τον αγώνα και αυτά. Λέω, ναι, τώρα για ποια με έχεις περάσει ρε κερατά.
0: Του είπες ποια είσαι.
1: Όχι, δεν του είπα, τον άφησε, ναι, να νομίζει ότι είμαι αυτή που είμαι.
0: Και άμα απλά σου έκανε πέσιμο.
1: Λες να με ήθελε, ήταν ωραίος αυτός.
0: Ήθελε, εντάξει, σημασία έχει.
1: Πάθανε εντωμεταξύ άλλη κλακά.
0: Μα εσύ πριν δεν είπες ότι δεν έκανες παιδιά για να μην χαλάσεις το σώμα,
1: ναι,
0: σου. Αυτό λέω, μήπως,
1: άρα,
0: μήπως
1: έγινε
0: αυτό το σώμα, μήπως
1: απόσβεση.
0: Το σώμα, αυτό λέω. Ότι αυτά τα χρόνια, ναι.
1: Δεν μπορώ, είμαι και κοπέλα. Αλλά το ότι ήρθε ο μάνατζερ του Πιάστρα να με πει, να μου πιάσει κουβέντα, τύπου, πώς φαίνεται και αυτά.
0: Ήσουν με το σύντροφο εκεί,
1: όχι,
0: μόνη.
1: Μόνο, γιατί αυτά είναι.
0: Και πώς το κατάλαβες ότι ήταν ο μάνατζερ του Πιάστρη?
1: Γιατί από δίπλα είχαν 15 νοματέ και με κοιτάγαν θαυμασιακά. Τύπου, ποια είναι αυτή που μιλάει με τον μάνατζερ του Πιάστρη.
0: Και τι είπατε, ας πούμε, πώς σε πλησίασε, τι σου είπε?
1: Μου λέει, γεια, τι έγινε? Μου λέει, χαίρομαι που είσαι και εσύ εδώ. Σαν να με ήξερε.
0: Α,
1: εκεί την πάτησα. Εγώ λέω, μην αποκαλυφθώ, λέω τώρα. Ναι. Κάποια νομίζω ότι είμαι.
0: Μίλαγες αγγλικά, τα αγγλικά. Α, τα αγγλικά μιλάγατε.
1: Αγγλικά.
0: Ξέρεις και άλλες γλώσσες ή όχι?
1: Αγγλικά μόνο. Λίγο αρβανίτικα.
0: Αρβανίτικα είναι πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή,
0: γαλλικά τέτοια δεν μιλάς. Ισπανικά τίποτα αυτά.
1: Τίποτα. Τώρα ξεκίνησα τον Duolingo.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που μαθαίνεις την ξένη γλώσσα μόνο σου.
0: Ποια ξένη γλώσσα?
1: Είναι ένα application. Τώρα εγώ μαθαίνω Ιαπωνικά. Ναι, Νικό. Ναι, Νικόλα μου, ότι είναι, αυτό το υφάκι.
0: Ένας λόγος. Ένας λόγος.
1: Εγώ.
0: Γιατί.
1: Έχω αρρώστια με την Ιαπωνία από παιδί.
0: Εγώ θέλω να πάω πάρα πολύ στο Τόκιο για το φαγητό.
1: Και ναι, εγώ για το φαγητό. Ναι. Εμένα ο πατέρας μου.
0: Τρελαίνομαι για την Ιαπωνία. Προς τα εκεί θέλω να πάω μόνο η Ιαπωνία.
1: Ήταν ναυτικός.
0: Αν πάω στο ναυτικό.
1: Και είχε μείνει 2 χρόνια στην Ιαπωνία. Στο σχολείο εμένα, παρόλα τα κιλά, γιατί ήμουν ολοστρόγγυλη σαν ριμπενάκι,
0: ναι,
1: με φωνάζανε Ιαπωνεζάκι, γιατί είχα σχιστά μάτια.
0: Σχιστά μάτια.
1: Μου δημιουργείται λοιπόν μια ιδέα ότι ο πατέρας μου έχει φέρει από την Ιαπωνία και ότι είμαι αλληνής μάνας παιδί.
0: Ότι δεν είσαι από τη Θήβα.
1: Ναι.
0: Και λες, αποκλείεται εγώ με τέτοιο κορμί και τέτοιο παρουσιαστικό.
1: Να είμαι Θηβαία.
0: Είμαι, ναι, δεν
1: κοντοκλώτσα.
0: Είναι. Ναι, είμαι ο κοντιζάς. Δεν χωράει άλλος κοντιζάς σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν χωράει.
0: Ναι.
1: Είμαι κοντιζού.
0: Άρα είσαι Ιαπωνέζα.
1: Είμαι Ιαπωνέζα. Και λέω, από τότε έχω αρχίσει, δηλαδή έχω πολλά τατού. Τα πόδια μου είναι γεμάτα με Ιαπωνέζες, με γκέισες και τέτοια.
0: Α,
1: θα σας τα δείξω σιγά-σιγά, Γιώργο. Θα μπουν και τα μήνια.
0: Ναι.
1: Και ποτέ.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, λέω, θα ξεκινήσω, λέω.
0: Ναι.
1: Πάω να κλείσω εισιτήριο να πάω στην Ιαπωνία, γίνεται Φουκουσίμα. Την πρώτη φορά που προσπάθησα.
0: Ναι. Με το σύντροφο που είναι του φαγητού πολύ,
1: ναι,
0: δεν έχετε πει να πάτε.
1: Αυτός θέλει δανείες.
0: Α, είναι πιο...
1: Ναι. Πάω να κλείσω δεύτερη φορά την Ιαπωνία, γίνεται 7,2.
0: Ρίχτερ.
1: Ναι. Και λέω, μήπως εγώ μην γκρεμίσω τη χώρα. Ναι. Δεν ξανακλείω, πάει στα τσακίδια.
0: Θα πας όμως, δεν θες να πας.
1: Θα πάμε
0: και
1: μαζί.
0: Εγώ θέλω να πάω. Εγώ προς το παρόν θα πάω Δανία, που σου έχω ανακοινώσει. Ναι, εκείνη τη βδομάδα θα είσαι μόνη σου.
1: Αυτά δεν θέλω.
0: Τα έχω πει. Δεν φταίω εγώ που αργήσατε να ανοίξετε το ραδιόφωνο. Εγώ ήμουν διαθέσιμο από 1η Σεπτεμβρίου. Δεν θα χαλάσω εγώ το πρόγραμμά μου για σένα.
1: Δηλαδή, πότε υπολογίζει να αναφέρω?
0: 24 Νοεμβρίου, πότε είναι η εκδρομή, τότε θα πάω. Πάω με το κατηχητικό, το πράσινο κατηχητικό. Πάμε εκδρομή.
1: Ποιοι είστε αυτοί?
0: Εγώ, ο κουμπάρος μου, ο φίλος μου ο Στράτος και ο Γρηγόρης. Το πράσινο κατηχητικό. Πάμε Δανία, γιατί παίζουμε εκτός. Ναι.
1: Σας αφήνω. Δηλαδή οι γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα.
0: Εντάξει, τώρα 3 μέρες πάμε για να δούμε λίγο εκεί. Η
1: Μανουέλα μου δεν θέλω να σπηρωτά, αλλά εγώ αν ήμουν δεν θα.
0: Όχι,
1: τι πράσινο κατηχητικό
0: πράσινο
1: τώρα.
0: Πράσινο κατηχητικό έτσι λέγεται.
1: Οικολογικό ή Παναθηναϊκό?
0: Παναθηναϊκό πράσινο.
1: Ορίστε. Πάνε 3 αρακάδες το πράσινο κατηχητικό τώρα να πάνε στη Δανία.
0: Εντάξει, πάμε
1: τα κάτω στη Δανία.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Τώρα μπορούμε, Κατερίνα, βλέπεις τη ζωή. Τι είναι, Κατερίνα μου?
1: Μια στιγμή.
0: Μια στιγμή. Ωραία, τώρα μπορώ,
1: τώρα
0: μπορώ να πάω.
1: Τώρα γίναμε Νίκο.
0: Τώρα θα γίναμε.
1: Λοιπόν,
0: γίναμε.
1: Να πω κάτι, να θυμίσω ότι έχουμε τα αναψυκτικά του μήνα από Βίκο.
0: Βεβαίως. Κάνε ένα διαγωνισμό.
1: Για σταθείτε, ρε παιδιά. Τι νομίζετε, ότι επειδή έχουμε πρεμιέρα δεν θα είχαμε δώρα?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αν στη δουλειά, στη σχολή ή στο δρόμο, το πρόγραμμά σου είναι γεμάτο, χάρισε στον εαυτό σου μια μικρή παύση με Vicos Culti και συνέχισε τη μέρα σου με Cool in Every Way στιγμές. Αν θέλεις τώρα τα αναψυκτικά να κερδίσεις του μήνα από Vicos, Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Nitro 6931986986 γράφοντας τη λέξη Βίκος και το ονοματεπώνυμό σου. Άκη Σαλταπίδας.
0: Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνουν πάρα πολύ έτσι πρώην συνάδελφοι, διευθυντές από άλλα ραδιόφωνα και τέτοια. Και δηλαδή τώρα μου στέλνει ο πρώην διευθυντής μου που ήμουνα ο Χρήστος και χάρηκα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, είναι μηνύματα τα οποία δεν τα περιμένεις και σου δίνουν μεγάλη χαρά όταν
1: είπε το ότι του αρέσουμε.
0: Καλή αρχινικό, μάλλον δεν του αρέσουμε, αλλά δεν έχει
1: γι' αυτό
0: σημασία.
1: Το στέλνει, ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
0: Μου λέει καλή αρχινικό, αλλά μου καλή επιτυχία, όλα τα καλά σου εύχομαι.
1: Άμα ευχαριστώ πολύ, χαρακτηρισμό, κατάλαβε.
0: Ναι, έχει βάλει και καρδούλα. Είμαστε πολύ χάλια.
1: Τρόγλι.
0: Για να βάλει και καρδούλα. Ναι. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι τώρα.
1: Ό,τι είναι, παιδιά.
0: Ό,τι είναι.
1: Can't get you out of my head.

0: Έτσι με ερωτισμό θα κλείσουμε. Είδες τι ερωτισμό.
1: Πέρασε η ώρα, έπηγε. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Η ώρα. Θα πω το κλασικό time flies when you have fun.
0: Πέρασα
1: πρώτη ώρα, είχα τα άνχη μου, τα είχα όλα. Τι είναι, Γιωργάρα μου, τι θες. Κάνει φασαρία κάτι, όχι. Είχα τα άνχη μου, είχα και αυτά. Μια εβδομάδα προσαρμογής εδώ για την πρωινή decadance.
0: Βεβαίως.
1: Στο Νήτρο 98,6. Όπως σας είπαμε σε όλη καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, πολλά θα αλλάξουν με τη νέα εβδομάδα. Δώρα, παιχνίδια, πολλά διάφορα. Ξεκινάμε κι εμείς λίγο αυτή τη εβδομάδα προσαρμογής για να βρούμε τα πατήματά μας με ΖΑΦ εδώ πέρα. Ένα πρωινό που το οποίο είναι είναι η πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που δεν κάναμε ούτε δοκιμαστικό. Μπήκαμε και είπαμε αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά.
0: Να
1: σας πούμε και για τα στατιστικά που τα έχετε δει βέβαια στα social του Nitro, εκεί στο Instagram στο Nitro 986 και στο site στο info@nitro986.gr. Το πρόγραμμα του Nitro είναι Αθηνά Κλίμη.
0: Λοιπόν, η Αθηνά Κλίμη 10 με 12, 12 με 2 Πέτρος Κωστόπουλος, 2 με 5 η Κατερίνα η Ιανταλουδάκη, 7 με 10 Γιάννης Καστανάκης, The Voice.
1: Γιάννης Καστανάκης είναι η φωνή της ΕΡΤ, θα τον έχετε ακούσει σε όλα. Το οποίο ο Γιάννης Καστανάκης είναι από τους παραγωγούς που πάντα έτσι μου ηρεμούσε την ψυχή η φωνή του. Όχι ότι υστερούν οι υπόλοιποι, αλλά επειδή είναι από τις φωνές που ξεχωρίζει στο ραδιόφωνο. Ναι. Να πω καλή αρχή σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα.
0: Πάμε δυνατά, με ντου, δεν μασάμε. Είμαστε never in the right order, κανονικότατα, γιατί όπως βλέπετε, καμία συνάφεια της μίας εκπομπής με την άλλη.
1: Όχι, καμία συνάφεια.
0: Θα έρθει η Κλίμη μετά.
1: Τώρα έχει ηρεμία, τώρα έχει μουσική.
0: Τώρα θα ακούσετε τι ωραίο πρόγραμμα έχει το Nitro.
1: Τώρα θα ακούσετε τη δουλειά του Τσιάρα.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Το διαλύσαμε τον Τσιάρα.
1: Δεν
0: του φτούρισε ένα τραγούδι.
1: Γιατί δεν έχει και να σπίρσουν και τα μαλλιά του άλλο. Δηλαδή πόσο.
0: Θα του μαυρίσουν, θα το πάει ανάποδα τώρα το άνθρωπο. Θα βγει με η μελανίνη.
1: Λοιπόν, ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ήταν ο Νικόλας Ράπτης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Οδεσίλας. Θα είναι κάθε πρωί ο Γιώργος μας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη στήριξη, για τα ωραία λόγια.
0: Και για τα κακά λόγια. Κακά δεν είχαμε, όχι. Δεν θέλω να τα λέω αυτά.
1: Όλα υπάρχουν.
0: Πρωινή 10, ήρθαμε για να μείνουμε, νομίζω.
1: Ακριβώς. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 98,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Νήτρο 98,6.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι εδώ στον Κλικ στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

0: κοπρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11.30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίσουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93. If you don't

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιήνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί

43. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 2.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: 2, 1, 2, 3.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Hey, hey, hey. Let's see you. Come on, let's go.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: και η Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Big FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. It's so lovely when it's sunny.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ.

0: Fiat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλήσιμο, αλλά και χαμηλή οσμή. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλια Κρώμα.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. I've seen the devil dance on set.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

0: Εδώ στον Κλικ στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζούκη.

0: 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Νέα εβδομάδα, αλλά ίδιες επιτυχίες, γιατί έχουμε βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Όπως αυτή εδώ ήταν ο Ντάτι με το remix του Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Οκτωβρίου 1997, οι fans των Backstreet Boys ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης όταν το group έφτασε στην πόλη. Ήταν τόσοι πολλοί που η αστυνομία αναγκάστηκε να κυρώσει τη συναυλία του group. Από την προηγούμενη νύχτα, δεκάδες άτομα ξενύχτησαν στον εμπορικό δρόμο Grand Via για να εξασφαλίσουν τις πρώτες θέσεις. Τελικά το show δεν έγινε για λόγους ασφάλειας, δεδομένου ότι η πλατεία δεν ήταν εξοπλισμένη για να χειριστεί τέτοιο μεγάλο πλήθος. Θυμόμαστε σήμερα το Incomplete από τους Backstreet Boys στο New Music Show.

AJ Mitchell, αγαπημένο στο New Music Show Easier, και λίγες μέρες έμειναν πριν την κυκλοφορία του debut του album της Grace Carter. Το When Saturn Returns έρχεται αυτή την Παρασκευή και μέσα σε αυτό υπάρχει το Rather You Leave, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που συνειδητοποιεί κάποιος ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει πριν έρθει το τέλος. Το έγραψε πέρσι μετά το χωρισμό από μια σχέση η οποία είχε τραβήξει προβολικά σε χρονική διάρκεια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Nick Shilder και Brand V στο Smile. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Lick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 1:30.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.